Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: man. And I wanna go home.
1: Αλφα 94,7.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Πρωινό Express. Ο Αλφα Radio ωστόσο συνεχίζει με δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Και αμέσως μετά Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέκα. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε εδώ.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων από το μετρό Νομισματοκοπείο μέχρι το Πεντάγωνο, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβων Φιλής έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντή. Έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Βαρύ πλήγμα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία στο Μεκλεμβούργο. Στη δεύτερη θέση εμφανίζονται οι Σοσιαλδημοκράτες με 35,5%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Φρίντιχ Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό και με μόλις 4,9% έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Πτώση για το CDU του Μέρτς και στο Βερολίνο, με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Στην πρώτη θέση εμφανίζεται η αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξίο AFD, φτάνοντας στο 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος και πρόεδρος του CDU. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του οργανισμού. Σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Στις εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα συμμετέχει και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη. Σε συνέντευξή του σε εφημερίδα της Ομογένειας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες και η αποστρατικοποίηση των νησιών δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Γυναικοκτονία αποδείχτηκε ο θάνατος της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε ότι σκότωσε την νεαρή κοπέλα, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε. Η ομολογία του ανατρέπει την αρχική εκδοχή που είχε δώσει, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη. Η δολοφονία της κοπέλας αποκαλύφθηκε τη νύχτα όταν βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα και με τραύμα στον λαιμό. Λίγα μέτρα μακριά της βρέθηκε και ο σύντροφός της με τραύματα στο στήθος. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα ο 62χρονος υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνδρας φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Στις 9:40 θα κλείνουν μέχρι και την 5η οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακετίας Αεροδρόμιο. Στον διεθνή χώρο, ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης απόφασης και ότι στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον θα συμβεί κάτι πολύ μεγάλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα ανατινάξω όλο το Ιράν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τη νίκη εξασφαλίζει το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων. Στη Ρωσία, η εκλογική διαδικασία διεξάγεται υπό αυστηρό έλεγχο, με το μοναδικό κόμμα που είναι ανοιχτά αντίθετο στον πόλεμο με την Ουκρανία να αποκλείεται από τη διαδικασία. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Super League: Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Πάνη και τον πλουστό μικρόφωνο. Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Μπαίνουμε έτσι δυναμικά σε μια εβδομάδα που έχει πάρα πολλά θέματα, έτσι. Έχει πολλά θέματα γιατί έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική μας πολιτική, έχουμε τη συνέχεια στο σύριαλ Μαζονάκη με διάφορα που βγαίνουν και ξαναπέφτουμε από το συννεφάκι, λες και δεν ξέραμε τι και πώς, εμπλοκές, παραεμπλοκές. Και ο υπνοθεραπευτής. Ο Σάκης ο Μπογιατζής, παιδιά. Ο υπνοθεραπευτής. Το λέμε και υπνοθεραπευτή και του δίνουμε και τίτλο. Από κάτω βγήκαν από την Κέρκυρα που τον ξέραν. Λέει αυτός εδώ έκανε διάφορες επεργασιακές δουλειές. Βγαίνει και μια κυρία και λέει: ήταν ο Σάκης ο Μπογιατζής. Εδώ μας έκανε όλα τα μερεμέτια. Μέχρι που κατάλαβε πώς τα δαγκώνει διάφορους με υπνοθεραπείες και διάφορα άλλα. Τσαρλατάνικο, Μπογιανίτες. Βέβαια το θέμα είναι ποιος τους επιτρέπει όλους αυτούς να καταφέρνουν με έναν τρόπο να φτάνουν στα υψηλά σκαλοπάτια της κοινωνίας, να φωτογραφίζονται με διάφορους, να λένε ότι αχ, ξέρεις, σε μένα έρχεται και αυτός και άλλος, κουτσομπολιό δηλαδή, και να τσιμπάνε βέβαια όχι μόνο γνωστοί και πλούσιοι, αλλά και άλλοι που ψάχνουν να βρουν μια εναλλακτική λύση στο πρόβλημά τους, καθώς δεν τους ικανοποιεί αυτό που τους λέει η συμβατική ιατρική. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί έχουμε θέματα. Πρώτα απ' όλα, ποδόσφαιρο. Εκεί η Big Four είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός διατηρεί το απόλυτο 1-0 στην Καλαμάτα. Με τετέι, με τετέι. Λοιπόν, 5-5. Η ΑΕΚ 2-1, διαμαρτύρεται ο Βόλος για τη διαιτησία. Ο Ολυμπιακός 1-0 στη Λιβαδιά, δύσκολα. Στο φινάλε λυτρώθηκε. Εδώ σταμάτησε, καδιοχτύπησε χθες. Ο ΠΑΟΚ πέρασε και αυτός διαπυρός και σιδηρού από το Αγρίνιο, 3-1 τον Πανετολικό, σε μια αγωνιστική όπου οι μεγάλοι έστειλαν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Και καλό είναι αυτό να υπάρχει ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα και ενδιαφέρον. Μέχρι εδώ τα καλά ενδιαφέροντα ποδοσφαιρικά κτλ. Γιατί μετά πάμε στην Γκάλπη στη Γερμανία, στο Μεκλεμβούργο. Δυτική Πομερανία είναι εκεί. Δεν είναι απλώς ένα κακό αποτέλεσμα για τον Μέρτς, ο οποίος δεν κατάλαβε τι έγινε. Λέει: θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις για διάφορα. Βέβαια, μένει ο Μέρτς μέχρι να τον διώξουν. Αυτό να το ξέρετε. Γιατί και αυτοί έχουν τα εσωτερικά τους θέματα. Δηλαδή, οι ανταγωνισμοί για το ποιος θα φάει, ποιος θα πάρει τη θέση του Μέρτς. Και είναι κορόιδο τώρα κάποιος που θα θέλει, ξέρω εγώ, να φτιάξει ένα ηγετικό προφίλ να πάρει τη θέση του Μέρτς, που σε ένα μήνα και πολύ λέω θα έχει καεί. Είχαμε όμως ιστορικό πλήγμα για το Χριστιανο Δημοκρατικό Κόμμα. Προσέξτε, με 4,9 μένει για πρώτη φορά εκτός κοινοβουλίου γερμανικού κρατηδίου από το 1949 που είχαμε την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και βέβαια η AfD εκτοξεύεται στο 38,2 από 16,7 το 2021. Και από την άλλη έχουμε στο Βερολίνο νίκη του Ντε Λίνκε της αριστεράς, 25,3. Και το μήνυμα είναι διπλό. Η γερμανική Ανατολή ενισχύεται θεαματικά, η AfD, η ακροδεξιή, ναζιστικά μορφώματα κτλ. Ενώ στο Βερολίνο βγαίνει πρώτη η αριστερά. Με 25,3 και το CDU, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, στο 19%. Η Γερμανία λοιπόν δεν μετακινείται απλώς δεξιά ή αριστερά. Σπάει πολιτικά στα άκρα. Ενώ τα παραδοσιακά κόμματα του κέντρου πληρώνουν την οικονομική στασιμότητα, την ακρίβεια, την κοινωνική ανασφάλεια. Βέβαια, για τον Μέρτς το δύσκολο ερώτημα πλέον είναι πώς κυβερνά, ενώ το κόμμα του, προσέξτε, κυβερνητικό κόμμα, δεν βγήκε στη Βουλή σε κρατήδιο. Και αυτός ο τύπος παραμένει εκεί που είναι, αντί να παραιτηθεί. Γιατί σας είπα, δεν τον διώχνουν ακόμα, γιατί δεν είναι έτοιμοι. Και υπάρχει και το τεράστιο θέμα πια για το ποιος ευθύνεται. Για το ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση. Μπέρκελ, Σόιμπλε, Στρέντερ, Μπλερ. Ενώ συνολικότερα για το πώς καταφέρανε τα κόμματα του πολιτικού κέντρου, ενώ είχαν διαφορετικούς δρόμους, να συμμαχήσουν στον τρίτο δρόμο. Δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει εναλλακτική με την έννοια των δύο μεγάλων κομμάτων που ήταν το δίπολο στην Ευρώπη και στη χώρα μας, έτσι. Λοιπόν, ταυτίστηκαν, μπήκανε σε αυτή τη χωάνη της παγκοσμιοποίησης, της οικονομίας, της ελεύθερης οικονομίας, αμβλήρανε γωνίες και ουσιαστικά κυβερνούσαν με τον ίδιο τρόπο. Και ίσως θα πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνήσεις κάποια στιγμή ότι οι πολίτες δεν μπορούν να κυβερνηθούν με εξελάκια.
ούτε με αξιολογήσεις των Νίκων. Δηλαδή η πολιτική πέρασε πια στην αξιολόγηση των Νίκων, οι κυβερνήσεις. Αναγκάστηκαν βέβαια, έτσι. Αναγκάστηκαν γιατί τους απειλούσαν με χρεοκοπίες, ιστορίες, δεν θα παίρναν δάνεια, δεν είναι εκείνο. Αλλά φταίνε και οι ίδιες οι κυβερνήσεις που δεν έκαναν τα κουμάντα τους. Λοιπόν, παίρνεις μία αξιολόγηση, όπως πήρε για παράδειγμα η χώρα μας, όπου αναβαθμίστηκε και είναι πολύ καλή είδηση. Ωραία. Το θέμα είναι όμως αυτή η αναβάθμιση και αξιολόγηση. Τι σου λέει? Ότι δεν κινδυνεύεις. Δηλαδή, ότι δηλαδή είσαι σταθερή οικονομία. Αλλά δεν κοιτάει παρακάτω. Δηλαδή, οι οίκοι αξιολόγησης κάνουν μια αξιολόγηση για το πώς τη βγάζουν πέρα τα νοικοκυριά. Επομένως, δυστυχώς το πολιτικό κέντρο, που είναι τα σοσιαλδημοκρατικά και τα κεντροδεξιά κόμματα, νομίζουν ότι η πολιτική ασκείται σε δωμάτια. Και μάλιστα σε δύο δωμάτια. Διαχώρισαν τους πολίτες και τους πέταξαν σε ένα μικρό δωμάτιο, σκοτεινό, με φόβο για το μέλλον και όλα αυτά. Και μετά μπήκανε σε αυτό το φωτεινό δωμάτιο των οικονομικών μεγεθών, μακροοικονομικά, χρηματοπιστωτικές αγορές, ελεύθερη αγορά, και φόρτωναν το άλλο δωμάτιο με όλες τις ευθύνες. Φταίτε εσείς για τα επιδόματα, φταίτε εσείς για τους μισθούς, φταίτε εσείς που γερνάτε, φταίτε εσείς αυτό, παραγωγή. Και φτάσαμε στο σημείο να είναι τόσο σκοτεινό το δίπλα δωμάτιο, όπου οι πολίτες έχουν χάσει την πηξίδα τους και θεωρούν πια ότι η ακροδεξιά μπορεί εύκολα να τους λύσει τα προβλήματα. Άμα λυνόντουσαν έτσι τα προβλήματα, και η ακροδεξιά βρήκε το λίπασμα έτοιμο για να φυτρώσει, και τώρα να ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται. Τώρα, για να επιστρέψουμε στα δικά μας, έχουμε αυτή την γυναικοκτονία στην Οικουμενίτσα. Ένας 27χρονος σκότωσε την φίλη του, την 25χρονη, λέει θόλωσε. Δεν θόλωσε καθόλου, παιδιά. Δηλαδή, ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν κουβαλάει μαζί του ένα μαχαίρι, και ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ακόμα και να τσακώνεται με έναν συνάνθρωπό του, πόσο μάλλον με τη φίλη του, δεν τη σκαρφώνει το μαχαίρι στην καρότιδα. Περί εγκληματία μιλάμε. Ούτε θόλωσε ούτε τίποτα, έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε την κουβέντα. Στην αρχή είπε ότι έπεσε θύμα επίθεση από αγνώστους. Τέλος πάντων, αλλά αυτό συνεχίζεται και βλέπουμε τι αξία έχει η ζωή. Έτσι. Έχουμε τις ακραίες εικόνες αυτής της κοινωνίας. Η μία περίπτωση είναι αυτές οι γυναικοκτονίες. Η άλλη περίπτωση, παιδιά, ήταν εκεί στην Πλάζα της Βουλιαγμένης, όπου πέθανε ένας άνθρωπος για μια ξαπλώστρα. Και λες, ρε παιδί μου, τι άλλο μπορούμε να δούμε? Τι άλλο μπορούμε να δούμε? Σακωθήκαν ένας 82χρονος με ένα 76χρονο. Τώρα, το τι ακριβώς έχει γίνει, ποιος έδιρε ποιον, ποιος αυτό, εγώ δεν είμαι αστυνομικός, ούτε ξέρω τι έγινε, θα τα βρει η δικαιοσύνη. Αλλά δύο άνθρωποι τσακώθηκαν σε αυτή την ηλικία, γιατί ο ένας παρεξηγήθηκε επειδή πήρε κάτι ξαπλώστρες που θεωρούσε αυτός ότι είναι δικές του, που περίμενε εγγόνια, ανήψη, ξέρω εγώ τι περίμενε. Και άρχισε να λέει ο ένας τον άλλο, ποιος είμαι εγώ, είμαι του αυτού, εκείνο, το άλλο. Διαπληκτίστηκαν, μπαπ, ο ένας πήγε στο ιατρείο, ξαναγύρισε και ο άλλος άφησε την τελευταία του πνοή. Και λέμε, ρε παιδί μου, τώρα αυτή είναι η αξία της ζωής? Δηλαδή, για μερικά τετραγωνικά στην παραλία να πλακώνονται, θα μου πείτε, τώρα εδώ έχουμε άλλα και άλλα και βλέπουμε καθημερινά, αλλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει όλη αυτή η ιστορία? Πάντως, έχουμε και το μεγάλο θέμα με το θάνατο του Μαζονάκη, οι απαντήσεις που αναζητούνται από τον υπνοθεραπευτή, το Σάκη του Μπογιατζή, παιδιά. Ο υπνοθεραπευτής είναι ο Σάκης ο Μπογιατζής. Βγήκε η γυναίκα και τον πάει. Τι υπνοθεραπευτής μου λέτε και μπουρδες? Αυτός είναι ο Σάκης ο Μπογιατζής. Ξέρεις πόσο είχε περάσει εδώ και μας είχε περάσει με μπογιά τα ταβάνια? Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι αυτός έκανε καριέρα. Έτσι, έκανε καριέρα υπνοθεραπευτή. Θα πάει στον ανακριτή να δούμε το τι γίνεται. Και δεν έχει σημασία, ξέρετε, τώρα, επειδή βλέπω celebrities αυτά, ιστορίες, ναι, είναι και διάφορα πρόσωπα τα οποία μπλέκονται από την πολιτική. Υπάρχει και η ιστορία αυτή με τον Πλεύρη, ο οποίος στη συνέχεια είπε ότι ναι, ξέχασα να σας πω ότι είχαμε φτιάξει και μια εταιρεούλα μαζί όλοι, νομικοιατρική τέλος πάντων, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία τέλος πάντων και όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά δημιουργούν στον κόσμο απορίες πολλές. Πώς, ποιος επέτρεψε? Ξαφνικά πέσαμε το σύννεφο, πάει ο Γεωργιάδης, λέει θα φτιάξουμε με τεχνητή νοημοσύνη, θα τους τσεκάρουμε, θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε. Μα η πολιτεία πρέπει να τα προλαβαίνει όλα αυτά. Ένα. Δεύτερον, υπάρχει ένα ζήτημα με τον Ιατρικό Σύλλογο. Καταγγελίες αυτά, ποιος διαχειρίστηκε τα πειθαρχικά? Υπάρχουν σιγά σιγά στόματα που ανοίγουν για το πώς λειτουργεί ο Ιατρικός Σύλλογος. Γιατί έχει πολλά καρπούζια στις μασχάλες του ο κύριος Πατούλης, λέει. Τα είπε ο κύριος Λύρας, ο οποίος είναι πλαστικός χειρουργός, είναι μέλος του πειθαρχικού και λέει ότι εγώ αν ήμουν στη θέση του θα είχα παραιτηθεί.
και ότι ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα και διάφορα ζητήματα που έπρεπε να έχουν προτεραιότητα στον Ιατρικό Σύλλογο δεν έχουν. Και βέβαια το πελατολόγιο της Καρνεάδου δεν ενδιαφέρει επειδή έχει celebrities, επιχειρηματίες ή πολιτικούς. Γιατί διάβασα και στην Καθημερινή ότι ήταν και πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας που πήγαινε εκεί. Φανταστείτε τώρα αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πολιτικούς, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι δύναμη, ανεξάρτητα αν τους τη δίνανε ή τους κάναν τα στραβά μάτια, αλλά τι δύναμη και τι επιρροή μπορούσαν να ασκούν μέσω αυτών των πελατών και πώς το πουλάγαν και πώς το πλάσαραν. Αλλά πέρα από τους celebrities και όλους αυτούς, ενδιαφέρει γιατί μπορεί να δείξει πόσο εκτεταμένη ήταν η δραστηριότητα του ιατρείου, ποιες πράξεις γίνονταν, με ποιες χρεώσεις και με ποια συχνότητα. Οι αρχές τώρα εξετάζουν ήδη οικονομικά στοιχεία, ηλεκτρονικά στοιχεία και πελατολόγιο. Ενώ έχουν αναχτηθεί δεδομένα από κατασχεμένες συσκευές. Οι συνεδρίες, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και το ρεπορτάζ, μπορούσαν να φτάνουν ως και τις 2.000 ευρώ. Για ένα ραντεβού μετά, οι διάφορες θεραπείες ήταν και παραπάνω. Το κρίσιμο λοιπόν δεν είναι ποιος περνούσε την πόρτα, είναι τι ακριβώς γινόταν πίσω από αυτήν και πώς μια τόσο ακριβή και προβεβλημένη δραστηριότητα λειτουργούσε χωρίς να έχουν εντοπιστεί εγκαίρως όλα όσα σήμερα ερευνούν οι αρχές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 98,9, 989, 989. Και βέβαια στο μικρόφωνο ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-989. Και το email μας onera.alpharadio989.gr. Όπως είπα, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων, Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής. Και έχουμε και λέμε τώρα, γιατί τα ζητήματα είναι πολλά. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Ανδρέα, στον Δημήτρη, στην Άντια, στη Νίκη, στο Σοφοκλή που μου στέλνουν μηνύματα τις καλημέρες από στα social media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και για το Σαββατοκύριακο στο Mega News, στο δελτίο που κάναμε στις 10 η ώρα. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι. Τάκη, δεν συμφωνώ μαζί σου. Καλημέρα, Νίκο. Μεγάλη μέρα ξημέρωσε για τη Γερμανία. Μάλλον μεγάλη νύχτα απλώθηκε στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Χαίρεται και ο Πούτιν, ο οποίος έκανε εκλογές, ελεύθερες εκλογές, αλλά έχει αποκλειστεί το κόμμα της αντιπολίτευσης που είναι εναντίον του πολέμου. Έτσι. Μιλάμε δημοκρατικά και ωραία πράγματα. Τώρα, γιατί οι Ρώσοι χαίρονται, μάλλον. Αντιλαμβάνομαι γιατί χαίρονται, γιατί αν πάμε πίσω στην ιστορία, ο Στάλιν με τον Χίτλερ στην αρχή τα είχαν βρει και μετά κάνανε πόλεμο, έτσι, για να μοιράσουν γύρω-γύρω τις περιοχές. Μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία και για τον Πούτιν να έρθει η ακροδεξιά, να γίνει κούγκι όλη η Ευρώπη. Γιατί μετά είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα, Νίκο, καλή εβδομάδα. Ο βασικότερος λόγος στη Γερμανία για την άνοδο της ακροδεξιάς είναι η μη αυστηρή τήρηση των νόμων. Στα τελευταία 13 χρόνια που πηγαίνει έρχομαι η Γερμανία, όλο και μοιάζει περισσότερο με την Ελλάδα στο ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Τι θέλω να σου πω κάτι, Δημήτρη. Εγώ ακούω και τα οικονομικά και όλα αυτά. Εντάξει. Δηλαδή, η οικονομική ανασφάλεια σε κάνει ακροδεξιό. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά τέλος πάντων, θα τα δούμε στην πορεία και πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το φαινόμενο. Γιατί μπορεί να υπάρχουν ακόμα αντιστάσεις και μπορεί να τις δούμε κάποια στιγμή μέσα στην κάλπη όλες αυτές τις αντιστάσεις. Απλώς να σας πω τώρα ότι έχουμε καιρό καλοκαιρινό στην αρχή, στις πρώτες ώρες της ημέρας. Θα υπάρχει μια λιακάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει 33 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Λέμε χρόνια πολλά στον Ιωνά, Ιων και Ιωνία. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strong Chrome και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Με λισότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
9: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
10: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Λέει, θα αποφασίσω, λέει, αν θα τους καθαρίσω ή όχι. Μα το λέει αυτό όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παιδιά, περάσανε 12 πλοία από το στενό του Ορμούς. 12. Αυτός ο τύπος που έκανε τον πόλεμο για να πάρει την κυριαρχία στο στενό του Ορμούς έχει καταφέρει και το έχει κλείσει. 12 πλοία, παιδιά, σε 48 ώρες. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Γιατί, όπως είπα, το πρώτο θέμα είναι πάλι ενέργεια, πετρέλαιο, θέρμανσης, ντίζελ, επιδόματα, επιδοτήσεις και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί το κράτος για να μην μπει την απογορευμένη λέξη φόροι. Έμεση φόροι. Η κυβέρνηση ανοίγει το πορτοφόλι, την Τετάρτη θα τις ανακοινώσει. Αυτές τις βοήθειες θα δούμε. Το ερώτημα είναι, πιανού το πορτοφόλι? Γιατί τα λεφτά που επιστρέφει κάπου πριν τα είχε πάρει. Δεν φυτρώνουν στο Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Πιερακάκη, ανάμεσα στους εκτυπωτές. Και πάμε στο βασικό. Βάζεις βενζίνη 2,15 και πάνω. Ρωτάς. Γιατί σου λένε διεθνής κρίση. Λες ωραία. Και οι φόροι, εκεί αρχίζει η μεγάλη θεωρητική συζήτηση περί δημοσιονομικής σταθερότητας, να πάρουμε την έγκριση από την Ευρώπη. Με απλά λόγια, όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, πληρώνεις. Όταν πέφτει πάλι, κάπως βρίσκεις τρόπο να πληρώνεις. Είναι ένα οικονομικό σύστημα με εξαιρετική συνέπεια. Και μετά σου δίνουν επίδομα. Δηλαδή, σε χτυπάει ο λογαριασμός από τη μία πόρτα και από την άλλη εμφανίζεται το κράτος με παγοκίστη. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι αυτή η ιστορία έχει αρχίσει πλέον να γίνεται καθαρά πολιτική. Γιατί ο κόσμος δεν ψηφίζει τον πληθωρισμό της Eurostat, δεν ψηφίζει τέλος πάντων τις διάφορες αξιολογήσεις οίκων. Ψηφίζει αυτό που του μένει στις 25 του μήνα. Μπορείς να του λες εσύ για να βαθμίσεις επενδυτική βαθμίδα, ανάπτυξη, αγορές κτλ. Αν όμως στο βενζινάδικο βάζει 50 ευρώ και το αυτοκίνητό του δείχνει ότι χαρήκαμε για την γνωριμία, κάπου εκεί τελειώνει η μακροοικονομία. Όταν πληρώνει ένας άνθρωπος 100 ευρώ και τα 52 πάνε στο κράτος και τα υπόλοιπα είναι το καύσιμο που μπαίνει στο ρεζερβουάρ, τότε σου λέει bye bye my darling και σου έρχεται η ακροδεξιά και σου λέει θα σταλίσω εγώ όλα τα προβλήματα, σε στέλνει χειρότερα στα βράχια βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία, σου λέει και την ώρα εγώ θα σε εκδικηθώ ρε. Και από την άλλη έχουμε, δηλαδή από το βενζινάδικο στη Νέα Υόρκη είναι, τι να σας πω, ένα στενό Ορμούς διαδρομή. Πάει εκεί ο Μητσοτάκης, θα έχει συναντήσει Silicon Valley, τεχνητή νοημοσύνη, ωραία είναι όλα αυτά, τεχνητές νοημοσύνης και αυτά, εμείς εδώ όμως υπολογίζουμε με το κουμπιουτεράκι αν θα βγει ο μήνας και θα έχουμε συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Αυτό είναι το κλασικό. Έχουμε το σταθερό σύριαλ της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. κάθε τόσο που έχουμε ένταση, μετά συνάντηση, μετά χαμόγελα, μετά δηλώσεις ότι πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο και λίγο αργότερα ναύτεξ για να μην βαριόμαστε. Πάντως τα πράγματα δεν ξέρω αν θα εξελιχθούν έτσι αυτή τη φορά, δεν ξέρω αν θα γίνει χειραψία, φωτογραφία κτλ. Γιατί έχουμε καλώδιο, έχουμε Κύπρο, έχουμε Σέιβ, έχουμε Αιγαίο, έχουμε τουρκική ρητορική, έχουμε και το Φιντάν που κάθε τόσο θυμίζει ότι η ήρεμη περίοδος μπορεί να έχει αρκετά ντεσιμπέλ και μας λέει ότι και ο τουρκικός στρατός είναι σε μια ετοιμότητα. Η Άγκυρα λέει θέλει διάλογο, αλλά εμείς είμαστε οι επιθετικοί και πρέπει αυτοί να αμυνθούν. Από τι ακριβώς εμείς δεν έχουμε καζούς μπέλη, αυτοί έχουν καζούς μπέλη. Αυτοί θέλουν να μας κάνουν πόλεμο αν ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εμείς θέλουμε διάλογο. Άρα έχουμε συμφωνήσει απολύτως σε ένα πράγμα, ότι διαφωνούμε. Άρα και αυτό είναι μια πρόοδος. Στη Γερμανία σας τα είπα, εκεί η κάλπη αποφάσισε να στείλει μήνυμα και δεν έστειλε SMS, έστειλε σεισμό. Η AfD ανεβαίνει εντυπωσιακά, η παραδοσιακή κεντροδεξιά παθαίνει ζημιά και στη Γερμανία πλέον αρχίζουν να καταλαβαίνουν κάτι που η υπόλοιπη Ευρώπη το κοιτάζει εδώ και χρόνια. Όταν αφήνεις ακρίβεια, μετανάστευση, ανασφάλεια και κοινωνική δυσαρέσκεια να βράζουν, κάποια στιγμή κάποιος έρχεται και τα μαζεύει πολιτικά. Συνήθως αυτός που φωνάζει περισσότερο. Δεν σημαίνει όμως ότι έχει και τις καλύτερες λύσεις. Σημαίνει ότι έχει καλύτερο μεγάφωνο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι τα παραδοσιακά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη κάνουν περίπου το ίδιο πράγμα. Βλέπουν τον κόσμο να απομακρύνεται και οργανώνουν συνέδριο για να συζητήσουν γιατί απομακρύνεται. Μέχρι να τελειώσει όμως το συνέδριο, έχει φύγει κι άλλος. Και έτσι η κατάσταση πηγαίνει σε αδιέξοδο. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-789-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και πάμε να συνομιλήσουμε με την πρώτη μας καλεσμένη, την κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Ζδούκου, καλή σας ημέρα.
12: Εβδομάδα σε όλους μας.
0: Καλή εβδομάδα. Κυρία Ζδούκου, αναμένουμε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενέργεια και για την ακρίβεια. Από τη μία είναι το κομμάτι ότι εντάξει, υπάρχει κρίση διεθνώς, από την άλλη όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης σας κατηγορούν ότι δεν κάνετε τίποτα για την ακρίβεια, δηλαδή αποτελεσματικά όχι, έχετε κάνει πράγματα, αλλά δεν έχει φτάσει αυτό στο πορτοφόλι του πολίτη και λένε ότι επιτέλους ήρθε η ώρα και για τους έμεσους φόρους, για το θέμα των καυσίμων.
12: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα κάνουμε 3-4 συγκεκριμένα πράγματα, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να περιορίσουμε το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, φαντάζομαι τα έχετε πει, τα ξέρουμε, με τις σημερινές τιμές, άμα ξεκινούσε τώρα η διάθεση θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ, μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει αυτό σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που έκλεισε πέρυσι. Άρα αυτό θα γίνει επιδοτώντας στην Αντλία και εκεί θα συμμετέχουν και οι δύο, και το κράτος και δηληστήρια. Ταυτόχρονα θα αυξήσουμε και το επίδομα θέρμανσης σε όλες τις μορφές ενέργειας, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, αλλού και πέλετ. Άρα ο καθένας να μπορεί να ενισχυθεί ανάλογα με τον τρόπο που θερμαίνει το σπίτι του. Τον Οκτώβριο θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί το ντίζελ ουσιαστικά επηρεάζει τα πάντα, και το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης που λέτε, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα θέλαμε να προχωρήσουμε σε μια προσωρινή μείωσή του, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει η Ευρώπη να δώσει το δημοσιονομικό περιθώριο που λέμε, να επιτρέψει δηλαδή να αυξήσουμε προσωρινά
0: τα κόμματα
12: δαπάνες.
0: Τα κόμματα αντιπολίτευσης κατηγορούν ότι αυτό το κάνουν όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ο μέσος όρος στους έμεσους φόρους είναι πολύ χαμηλότερος από τη χώρα μας και στο ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί χρειάζεται να πάρουμε έγκριση. Ήδη η Γερμανία ανακοίνωσε και μάλιστα το ΦΠΑ το πάει στο μονοψήφιο. Δεν χρειάζεται να πάρει κάποια έγκριση κάποιος.
12: Χρειάζεται να πάρουμε ειδική άδεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, από εκεί, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει συγκεκριμένο όριο δαπανών. Αλλά θα σας πω κάτι. Στο πετρέλαιο κίνησης, ο ειδικός φόρος.
0: Δηλαδή προσωρινά, κατανάλωση... να σας πω κάτι, αφού έχετε έσοδα περισσότερα λόγω της αύξησης τιμής του προϊόντος, δεν επηρεάζεται ο δημοσιονομικός χώρος. Έχετε προβλέψει λιγότερα έσοδα και έχετε περισσότερα έσοδα. Και δεν είπε κάποιος να το κάνετε μόνιμα. Αν θέλετε το κάνετε βέβαια, άλλοι λένε μόνιμα, αλλά τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο που είναι τόσο πιεστικά τα πράγματα, θα ήταν ανακούφιση να περάσει η τιμή, γιατί με αυτόν τον τρόπο περνάει κατευθείαν η τιμή στο πρατήριο.
12: Έχει να κάνει, σας λέω, με το πόσα μπορούμε να ξοδεύουμε κάθε χρόνο. Και φαντάζομαι ένας λογικός άνθρωπος θα πει, μα είναι δυνατόν να μπορώ να κάνω κάτι, ας πούμε, και να μην θέλω να το κάνω για να βοηθήσω.
0: Έχετε τοποθετηθεί το πάνω... πολιτικά γι' αυτό όμως, κύριε Σδούκο, και αυτό σας λένε, πέρα από αυτό που συζητάτε και το λέτε, λέτε την άποψή σας, ok, αλλά έχετε πει κιόλας ως κυβέρνηση, όχι εσείς προσωπικά, ότι εμείς δεν θέλουμε να μειώσουμε τους έμεσους φόρους, γιατί θεωρούμε ότι οι έμεσοι φόροι μπορεί να εξυπηρετούν και τους πλούσιους και αυτό και το άλλο. Άρα πάμε στους άμεσους. Άρα είναι και η πολιτική σας θέση αυτό για τους έμεσους φόρους.
12: Κοιτάξτε τι γίνεται. Στο πετρέλαιο.
0: Αν και βέβαια
12: κίνησης...
0: παλαιότερα ο κύριος Κυρανάκης, το επανέλαβε χθες, έχει πει ότι εγώ είμαι υπέρ του να μειωθεί ο ΦΠΑ, έτσι.
12: Και πολιτικά.
0: Έχει πει ότι εγώ είμαι υπέρ του να μειωθεί ο ΦΠΑ, έτσι.
12: Και πολιτικά πάντως.

0: ενώ θα μπορούσε, όπως λέτε, να μειωθεί κατά 8 λεπτά, τι κάναμε, δώσαμε μια επιδότηση 10 λεπτά στην Αγγλία. Μεγαλύτερη ενίσχυση από αυτή που θα προέκυπτε αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Νομίζω ότι το επιχείρημα ότι δεν κάνουμε τίποτα.
1: Όχι, ναι,
0: δεν μειώνουμε, δεν στέκει.
1: Να σας πω, κυρία Σδούκου, δεν είναι τόσο πολύ δεν κάνετε τίποτα. Δεν μπορεί να σας πει κανένας ότι δεν κάνετε τίποτα. Έχετε κάνει προσπάθειες και επιδόματα και αυτά. Και το θέμα είναι
0: δεν
1: αν, αν είναι αποτελεσματικά αυτά που κάνετε.
0: Εγώ συμφωνώ με τη λέξη που λέτε ότι αυτό που προέχει είναι η αποτελεσματικότητα.
1: Ναι, δηλαδή το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις έτσι. Ο κόσμος λέει δεν το έχετε πετύχει. Δεν έχετε κάνει όσα θα μπορούσατε να κάνετε γι' αυτό.
0: Θα σας πω κάτι. Εδώ συζητάμε σήμερα το αν το πετρέλαιο, ας πούμε, θα είναι θέρμανση σας λόγω, θα είναι 1,60, 1,70, 1,75 και ακούω προφανώς και έχουν δει και όλοι να λέμε μα πέρσι ξεκίνησε τον Οκτώβριο από 1,10 και τώρα η συζήτηση είναι αν θα είναι κάτω από το 1,70 και το κάνει και η αντιπολίτευση έντονα, αλλά με συγχωρείτε, από το Φεβρουάριο τον περασμένο κύριε Παναγιωτοπουλή έχει γίνει το σώσι. Έχει βομβαρδίσει δηλαδή η Αμερική το Ιράν, έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, έχουν χτυπηθεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, δηληστήρια, αγωγή, οι Χούθοι απειλούν ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, οι διαθέσιμες ποσότητες πετρελαίου μειώνονται, έχει έρθει ο κόσμος ανάποδα, δεν είναι ο ίδιος κόσμος με πέρσι, συζητάμε λες και δεν έχει συμβεί τίποτα, λες και τιμές ανέβηκαν μόνο στην Ελλάδα, έχει ξύπνησει ένα πρωί.
1: Όχι απλώς, κυρία Σδούκου, αυτό κανείς δεν λέει. Ή περισσότεροι τουλάχιστον.
0: Ναι, να κανείς. Συζητήσουμε ότι δεν φτάνουν τα μέτρα.
1: Αυτό λένε. Δηλαδή, όλοι λένε ότι ναι, έχουμε την κρίση. Και φέρνουν τα παραδείγματα άλλων χωρών όπου έχουν μειωμένους φόρους ή κάνουν κάποιες κινήσεις να μειωθούν οι φόροι. Και φέρνουν και το παράδειγμα της Κύπρου.
0: Και σου λέει
1: αυτό.
0: Αν θέλετε να στηρίξουμε περισσότερο τον κόσμο, προφανώς και θέλουμε. Δηλαδή, δεν αποφασίζει η Ελλάδα. Απ' την άλλη, πόσο πετρέλαιο παράγεται στον πλανήτη, πόσο κοστίζει, αν μπορούμε να μπούμε, να σταματήσουμε τον πόλεμο. Στα σοβαρά όμως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε το κόστος για τον Έλληνα καταναλωτή. Αυτό κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και είμαστε και μια κυβέρνηση που το έχει και αποδείξει. Δηλαδή, το θυμάστε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, διαθέσαμε πάνω από 10 δισεκατομμύρια. Για να επιδοτήσουμε τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Και το κάνουμε και σήμερα με την επιδότηση στην Αγγλία, με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αν η Ευρώπη μπορεί να μας δώσει και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, θα κάνουμε και πολύ περισσότερα.
1: Από ό,τι κατάλαβα, οι Βόρειοι λένε ο καθένας μόνος του. Οι Νότιοι, εμείς δηλαδή, ζητάμε αυτό που λέτε κι εσείς. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουν. Ελπίζω και εύχομαι να καταλήξουν σε μια συμφωνία για να βοηθηθεί ο πολίτης. Γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα στη Γερμανία και προφανώς κάποιοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η πολιτική δεν είναι μόνο Excel και μακροοικονομία, είναι και μικροοικονομία των πολιτών. Εντάξει. Θετική είδηση της αξιολόγησης των οίκων το Σαββατοκύριακο για την ελληνική οικονομία. Θετικό το ότι τα ομόλογά μας σε μια αναταραχή παραμένουν σε μια ασφάλεια. Από την άλλη όμως πρέπει να δούμε και το ομόλογο του νοικοκυριού. Και πώς αξιολογείται αυτό και πώς βγαίνει, έτσι.
0: Συμφωνώ, επειδή εδώ τώρα το πρώτο ζήτημα είναι το μέγεθος του προβλήματος και αυτή η κρίση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό, αφορά όλη την Ευρώπη. Δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λύσει κάθε χώρα μόνη της, άρα χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση. Ο χειμώνας που έρχεται, πρέπει οι Ευρωπαίοι να οργανώσουν από τώρα μια απάντηση σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Ένα ζήτημα είναι, και ελπίζω και στη σύνοδο κορυφής που θα γίνει και θα το θέσει πρώτος ο Πρωθυπουργός εκεί, αυτή η δημοσιονομική ευελιξία που ζητάμε για την προσωρινή μείωση και τι άλλο δηλαδή μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Και είναι και η πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη, τα σχολιάζεται και πριν, η άνοδος εκεί των ακραίων κομμάτων. Άρα πρέπει να υπάρξουν μέτρα που θα βοηθούν τους πολίτες. Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Κυρία Σδούκου, τώρα πάμε στο θέμα του θανάτου Μαζονάκη στο ιατρείο, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα και τελικά με τις αποκαλύψεις που βγαίνουν για την τρύπα στους ελέγχους. Όπως επίσης θα ήθελα να μου σχολιάσετε την υπόθεση του κύριου Πλεύρη που την φέρνει το Πασόκ και σε πολιτική λογική, όχι ότι του αποδίδει κάποιες ευθύνες, αλλά ότι απέκρυψε ότι είχε και μια άλλη σχέση πέρα από αυτή που αποκάλυψε ο ίδιος, δηλαδή ότι είχε ένα πρόβλημα υγείας και γνωρίστηκε με τον παθολόγο, αλλά το ότι είχαν φτιάξει και μια εταιρεία μικροεντοσκοπικού χαρακτήρα μαζί με αυτούς τους δύο γιατρούς. Και εδώ ο κόσμος έχει μια αίσθηση ότι κάποιοι ισχυροί κάναν πλάτες σε αυτούς.

0: Εντάξει τώρα κύριε Παναγιωτόπουλε, άμα θέλουμε να, δεν ξέρω, να κάνουμε σενάρια, ο καθένα θα φανταστεί.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι σενάριο όμως, έτσι.
0: Για τον κύριο Πλεύρη, η κατηγορία δηλαδή ποια είναι.
1: Ότι είπε ψέματα ή ξέχασε να πει κάτι. Στο ότι τους γνώριζε, όταν ήταν. Ναι, αλλά αποκαλύφθηκε ότι ήταν και πριν γνωστοί. Και είχαν υπογράψει δηλαδή και είχαν φτιάξει μαζί μια τέτοια εταιρεία.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, εσείς μπορεί να με ξέρετε εμένα, δεν ξέρω, πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, να με έχετε συναντήσει, αλλά ουσιαστικά να έχετε ξεκινήσει να με γνωρίζετε, ας πούμε, μέσα από τις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις ή από τα τηλεοπτικά πάνελ. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος, είπε ο κύριος Πλεύρης, ότι τον γνώριζε κατά βάση ως ασθενής του. Είχε, δεν ξέρω, κοινωνικού χαρακτήρα επαφές μαζί του.
1: Ναι, το είπε αυτό. Αλλά μετά προέκυψε ότι τον γνώριζε πιο πριν και μάλιστα ήταν συνιδρυτές ενός σωματείου. Άρα δεν μπορεί να μην. Ήταν στη διοίκηση σωματείου μαζί με τους γιατρούς του Κολονακίου. Και αυτό...
0: Ναι, μιλάτε για ένα. Τα απάντησε ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης. Θα σας παραπέμψω δηλαδή σε αυτά που είπε. Εξήγησε ότι ήταν ένα σωματείο που δεν λειτουργεί.
1: Να σας πω κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν ρίχνουμε ευθύνη στον κύριο Πλεύρη ή δεν ρίχνει κανένα ευθύνη στον κύριο Πλεύρη ή το Πασόκ αυτό ότι. Για οτιδήποτε άλλο. Αλλά γιατί δεν είπε ότι τους ήξερα από το 2012. Αυτό. Γιατί μόνος του βγήκε και το είπε.
0: Ναι, γιατί μίλησε για το μείζον, κύριε Παναγιωτόπουλε, που είναι ο πυρήνας της σχέσης τους. Και ο πυρήνας της σχέσης είναι όταν τον επισκέφτηκε στο ιατρείο ως ασθενής.
1: Και δεν ήταν ότι είχαν μαζί το Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Και προσέξτε, ο κύριος Πλεύρης το έθεσε.
0: Το μείζον ζήτημα σε όλη αυτή την κουβέντα που συζητάμε είναι ο κύριος Πλεύρης.
1: Όχι, δεν είναι ο κύριος Πλεύρης. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά όμως είναι και ένα συστατικό
0: ή
1: για
0: να
1: το πώς. Όχι, να το δούμε και αυτό.
0: Και να υπάρχουν στο σύστημα και πώς χρειάζεται να γίνονται καλύτεροι έλεγχοι ενδεχομένως για να προστατεύεται σήμερα ο ασθενής.
1: Το θέμα αυτό, ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης το ξεκίνησε.
0: Ακριβώς, δηλαδή, επειδή.
1: Ναι, το ξεκίνησε γιατί είχε πάρει τηλέφωνο το συγκεκριμένο και θεώρησε ότι όταν θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες θα βλέπαν το τηλέφωνό του. Και βγήκε και είπε ότι εγώ επικοινώνησα γιατί είχα αυτή τη σχέση.
0: Θα έλεγα, μη μεγαλοποιούμε τα πράγματα και συμπεριφορές. Πέρασε ένα πρόβλημα υγείας που ο υπουργός γύρω από αυτήν την ημερομηνία τοποθέτησε την ουσιαστική του γνωριμία με τον γιατρό, όπως τον λένε. Τότε τον είδε, τον γιατρό, τον πήρε κάποιες συμβουλές από εκεί, απέκτησε την σχέση αυτή την κοινωνική, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τι σχέση έχει τώρα όλο αυτό με το, δυστυχώς, με την αφορμή αυτής της τραγικής κατάληξης να ξεκινήσει μια συζήτηση για το τι γίνεται λοιπόν σήμερα στον ιατρικό και παραϊατρικό.
1: Εδώ είναι σε σχέση με την αξιοπιστία των πολιτικών, υπό την έννοια ότι αποδεικνύεται ότι η γνωριμία τους ήταν πολύ προγενέστερη όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν ιδρυτικά μέλη ενός σωματείου.
0: Αυτό είναι
1: το ερώτημα, λέω. Το ερώτημα, έτσι. Δεν λέω ότι είναι έτσι αλλιώς, έτσι. Για να ξέρουμε από την άλλη πλευρά.
0: Και λέω, μπορεί εσάς, εγώ ως Σδούκου, κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας έχω τυπικά γνωρίσει πριν από 10 χρόνια, αλλά ουσιαστικά να σας έχω γνωρίσει τώρα που είμαι εκπρόσωπος και συνεργαζόμαστε πιο συχνά και βγαίνω στο ραδιόφωνο συνέχεια και σας γνωρίζω τώρα, ουσιαστικά. Mm-hmm. Παρά το ότι, ναι, κύριε Παναγιώτοπουλο, σας ξέρω εδώ και 10 χρόνια. Θέλω να πω τώρα, καθόμαστε και κάνουμε, συγγνώμη που το λέω, την τρίχα τριχιά, που αυτό δεν είναι το ζήτημα. Πότε ο κύριος Πλεύρης γνώρισε
1: πάντως
0: τον κύριο.
1: Το ζήτημα, θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι ότι αυτοί και αυτού του τύπου δέντρια λειτουργούν και οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργήσαν από τον Ιατρικό Σύλλογο μέχρι το ότι η πολιτεία δεν είχε ένα μηχανισμό να πιάνει όλους αυτούς που διαφημίζουν διάφορα πράγματα, έτσι.
0: Συμφωνώ ότι η εποπτεία, οι έλεγχοι που γίνονταν από τον Ιατρικό Σύλλογο μπορεί να είχαν κενά στις δυνατότητες να ελέγξει το σύνολο. Είναι και το σύνολο πολύ μεγάλο, δηλαδή είναι και χιλιάδες τα ιατρία. Θέλετε σε αυτό που λέμε προτεραιοποίηση ελέγχων. Εκ του αποτελέσματος γίνεται κάτι τέτοιο φανερό. Και στην ουσία τώρα νομίζω είναι σημαντικό ότι φτιάχνεται και αυτό το εργαλείο που θα κάνει πιο αποτελεσματικούς αυτούς τους ελέγχους, να βελτιώσει δηλαδή την προστασία των πολιτών. Νομίζω ότι αυτό το εργαλείο με την τεχνητή νοημοσύνη που σαρώνει όλες τις διαφημίσεις στα social media και τις καταχωρήσεις, υποστηρικτικό εργαλείο βέβαια της βασικής δουλειάς που έχει ο Σύλλογος και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να κάνουν τους ελέγχους, αλλά οτιδήποτε πρόσθετο μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό.
1: Κυρία Δούκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Δούκο, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αλφα 94,7.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-044-104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 2467-085518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 2467-029485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
8: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9. αριθμό, τον οποίο είχα και μετά από την πρόσκληση του κυρίου Ανδρουλάκη και στις συζητήσεις που έγιναν, κατέληξε να συνεργαστώ με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Και ο προβληματισμός είχε να κάνει με το παλιό μου σπίτι, το οποίο δεν στέκηκε πολύ καλά και δεν είναι και ομορφή έκφραση, δεν στέκει καλά το σπίτι μου. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται μια προσπάθεια ανασύστασης του παλιού σπιτιού, η οποία δεν με βρίσκει.
1: Το παλιό σπίτι ποιο είναι από όλα τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ή...
8: Εγώ εξελέγει το 2019 με το ΣΥΡΙΖΑ και με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα, και το 2023 επίσης το ίδιο, με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας πήρε έναν άλλο δρόμο, παραιτήθηκε, ζήτησε από όλους εμάς να παραιτηθούμε. Έχω πολύ μεγάλη διαφωνία πάνω σε αυτό, διότι ο βουλευτής δεν είναι κάτι, ας πούμε.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό πάντως, κύριε Αυλούνη, τώρα. Γιατί πολλοί λένε μεταγραφές. Φεύγει ο ένα, εμείς τον ψηφίσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στον Κασελάκη, μετά πάει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν λέω για σας προσωπικά, αλλά λέω και για όλους αυτούς, αλλά και για τους ανεξάρτητους βουλευτές.
8: Πού να δείτε τι ύβρις έχω δεχτεί από το οργανωμένο τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, από τρόλο που έχουν να κάνουν με τον κύριο Κασελάκη κτλ. Όλα αυτά. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης, η Νέα Αριστερά. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι σπαράγματα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν έχω καμία αντιπάθεια προς όλους.
1: Μπήκατε όμως σε ένα ψηφοδέλτιο. Δεν είναι θέμα συμπάθειας. Μιλάμε πολιτικά. Εμείς, εντάξει, συμπάθεια, αντιπάθεια ή μέσα στο διαδίκτυο, αυτά όλα είναι καταδικαστικά.
8: Πολιτική συμπάθεια, να συμπληρώσω.
1: Mm-hmm.
8: Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και κάτω από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες του πολιτικού συστήματος, θεωρώ ότι έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις να παίξει ένα σοβαρότατο ρόλο. Έχει τη δομή. Είναι οργανωμένο ως κόμμα. Έχει έναν αρχηγό. Έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και θεσμικό δυναμικό.
1: Ναι, αλλά στις δημοσκοπήσεις, κύριε Αυλονίτη, δεν προκύπτει ότι μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Όχι βέβαια, αλλά η δημοσκόπηση για μένα, ναι, σε ένα πολιτικό σύστημα που είναι χυλός, όπως λέω χαρακτηριστικά, θεωρώ ότι τα δημοσκοπικά αποτελέσματα δεν αποτελούν κατά την άποψή μου
1: δεδομένα. Να αφήσουμε λίγο τις δημοσκοπήσεις. Εσείς, η αίσθηση που έχετε, εσείς είστε πολιτικός, έτσι, ξέρετε. Βγαίνετε, κυνηγάτε το σταυρό, μιλάτε με την κοινωνία, μιλάτε με τους πολίτες. Δηλαδή, βλέπετε εσείς ένα κύμα ανατροπής στην κοινωνία που λέει ότι.
8: Αυτή τη στιγμή κύμα ανατροπής δεν βλέπω. Βλέπω ότι είναι πολύ επιφυλακτικός ο κόσμος, αλλά επειδή ο πολιτικός χρόνος δεν ταυτίζεται με το συμβατικό χρόνο. Και
1: ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα. Αυτή τη στιγμή, πέρα από τις δημοσκοπήσεις, εσείς αισθάνεστε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα.
8: Δημοσκοπικά, αυτή τη στιγμή δεν είναι πρώτο κόμμα. Φυσικά δεν είναι πρώτο κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα αν κάποιος τις αγγίζει και τις διαμορφώνει ή όχι, δείχνουν κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δει πράγματα και θαύματα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία.
1: Άρα περιμένουμε ένα θαύμα. Εννοώ το ΠΑΣΟΚ να περιμένει ένα θαύμα στην κάλπη.
8: Όχι. Ποτέ δεν υπάρχουν θαύματα. Υπάρχουν μετακινήσεις ψηφοφόρων ανάλογα με την πολιτική.
1: Εσείς βλέπετε ότι είναι πιθανή μια ραγδαία μετακίνηση ψηφοφόρων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λέτε, όλοι το λένε. Εντάξει τώρα.
8: Δεν προβλέπω ραγδαία δημοσκοπική ανατροπή. Προβλέπω αλλαγές οι οποίες μπορούν να φέρουν μέσα στο χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές, αν πιστέψουμε αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Βλέπω αλλαγές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ σε πολύ υψηλά δημοσκοπικά επίπεδα. Έτσι το πιστεύω, ναι, γιατί βλέπω εδώ, στην κοινωνία.
1: Ναι, εδώ βλέπουμε όμως και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ο κύριος Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Τα δύο κόμματα ανταγωνίζονται, το οποίο θα είναι δεύτερος. Γιατί δεν μπορούν να αφρίσουν δυνάμεις, αφού ο στόχος είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση? Εσείς με το κόμμα του κ. Τσίπρα περίπου τα ίδια, δεν λέτε? Όταν το ΠΑΣΟΚ βγαίνει και λέει ότι μας έχει αντιγράψει το 80% του προγράμματος, γιατί δεν κάθεστε σε ένα τραπέζι, να συμφωνήσετε, να κατέβετε μαζί στις εκλογές?
8: Ακούσατε, όλα τα κόμματα σε αυτή τη φάση, εγώ έχω μια διαφωνία η οποία είναι περισσότερο ρομαντική. Αυτό θα ήθελα που λέτε εσείς. Όλα τα κόμματα θέλουν να μετρήσουν μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους, να μετρήσουν την εκλογική τους δύναμη. Βλέποντας λοιπόν την πρώτη Κυριακή, έχουν την εντύπωση ότι θα διαμορφωθεί το νέο, η νέα Βουλή θα διαμορφωθεί κάτω από άλλες συνθήκες, τις οποίες θα επιτάσει το εκλογικό σώμα με την ψηφοφορία που θα γίνει στην πρώτη εκλογική μάχη. Είναι μια άποψη η οποία διαμορφώνεται εδώ και χρόνια.
1: Εσείς,
8: από εκεί και πέρα.
1: Εσείς, ναι, όμως, θα θέλατε, όπως το ακούω από πολύ κόσμο, γιατί δεν κάθονται τα κόμματα αυτά που μπορούν να συνεννοηθούν τώρα και να κατέβουν ενιαία στις εκλογές, ώστε να έχουν ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να διαμορφώσει Πιστεύετε ότι θα μπορούσε, η δική σας άποψη ποια είναι?
8: Είμαι διαπρίσιος Κήρυκας και αν δείτε στα social media τα δικά μου, εδώ και καιρό διαμορφώνω την άποψη και την καταγράφω αυτή, είναι ότι θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς. Υπάρχει και η αθρηστική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και η πολιτική που θα
1: όλα
8: μπορούσε
1: αυτά πριν τις εκλογές όμως, έτσι. Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
8: Εγώ αυτό πιστεύω κατά ρομαντικό τρόπο. Απλώς σας είπα προηγουμένως.
1: Όχι, το κατάλαβα αυτό που είπατε.
8: Έχει διαμορφωθεί ξεκάθαρα.
1: Σε αυτό το άθεσμα που λέτε, ποια κόμματα βάζετε, τον κύριο Τσίπρα?
8: Κοιτάξτε, δεν είναι ένα τόσο απλό θέμα. Δηλαδή,
1: να αθροίσουν οι δυνάμεις. Αυτές τις
8: δυνάμεις. Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κουβεντιάσει με τον ΣΥΡΙΖΑ αυτόν καθ' αυτόν. Δηλαδή, μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Μπορεί να κουβεντιάσει, ας πούμε, ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με τον αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης. Όλα αυτά.
1: Και με τον Τζίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα?
8: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ είπα.
1: Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ανεξάρτητα από τα παράπονα που έχουμε εμείς, που τη διαφορά που την οποία έχω εγώ.
1: Πολιτικά
8: μιλάμε. Μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη. Πάμε από εδώ, παίρνουμε ένα αυτοκίνητο όλοι μαζί και πηγαίνουμε από εδώ στην Κόρινθο. Από εκεί πέρα μπορεί να αλλάξουμε αυτοκίνητο. Αλλά όμως μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σοβαρά ζητήματα που μπορούν κάλλιστα να τα βρούνε. Αλίμονο αν δεν μπορούν να βρούμε τέσσερα κόμματα ή τρία κόμματα να βρούμε τι μπορούμε να αλλάξει σε αυτόν τον τόπο και να φύγει η καθεστοντική, ας το πούμε, τάξη που κυβερνά αυτή τη στιγμή την πατρίδα μας. Μιλάω για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
1: Κύριε Αυλονίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παραγκαστόπουλε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος είπε ξεκάθαρα για συνεργασίες. Η Δέσποινα μου λέει: Νίκο μου, καλή εβδομάδα. Το καλό που του θέλω του Μητσοτάκη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να αφήσει τις αγλαμάρες, γιατί δεν τρώμε πια σανό. Ο Ντιμ Γκάς, περιμένουμε την σύνταξη από το 2010 μαζί με τόκους, γερμανικές αποζημιώσεις, κατοχικό δάνειο. Ο Εμμανουήλ μου λέει: Ένα είναι το φάρμακο για τον λουμπάγκο φίλη μου. Κρέμασμα ανάποδα, σαν την νυχτερίδα και πολύ σεξ σε αυτή τη στάση. Εναλλακτικά, στην ίδια στάση. Ποιος έχει λουμπάγκο, Εμμανουήλ? Ο Βασίλης μου λέει: Τα ίδια καύσιμα και ο ίδιος πόλεμος ισχύει όλη την Ευρώπη. Μόνο που εδώ γίνονται αυτά. Μόνο εδώ. Με τόση αύξηση εκλογές, κοντή γιορτή. Ο Βασίλης μου λέει: Κάτσε, περίμενε, ο Βασίλης μου τα πεφτά. Η Σοφία μου λέει: Εντάξει, μην πω εγώ αυτό τώρα που είπες για την κυρία Σδούκου, γιατί δεν είναι πρέπον. Καλημέρα. Βγήκε η Μπακογιάννη και έριξε ευθύνη στο Μαζονάκη που εμπιστεύτηκε γιατρού στο Κολωνάκι. Ποια η Μπακογιάννη που όλος ο πολιτικός κόσμος και όλοι οι showbiz περνούσε από εκεί? Δεν ξέρω αν περνούσε. Όχι, κυρία Μπακογιάννη, δεν έχει ακουστεί κάτι. Ο Αριστίδης μου λέει: Καλημέρα, είναι επαγγελματίας να μην λέει. Το κάναμε, το δίναμε. Το δώσαμε, το κάναμε, το δώσαμε. Τα χρήματα είναι δικά μας. Η Ντόρα μου λέει: Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η κυρία μιλάει, λες και είμαστε εμείς σε πόλεμο. Έχει μάθει καλά το πείμα. Παράδεκτη κατάσταση. Έβαλα μόλις δίζελ, απλό 2,15. Καλή δύναμη σε όλους. Ντόρα από Πάτρα. Καλημέρα στην όμορφη Πάτρα. Ο Δημήτρης μου λέει: Καλημέρα. Αφού απάντησε ο Άδωνης, γούστο του καπέλο του. Δεν είπε. Η Ελένη μου λέει: Καλημέρα σας. Πες στην κυρία Σδούκου να μην παίζει με την νοημοσύνη μας. PD, οι δικαιολογίες της Σδούκου για όλα αυτά είναι για γέλια. Καλύτερα να μην έλεγε τίποτα, γιατί πάντα να μας περνάνε. Είναι για ηλίθιους. Ο Δημήτρης μου λέει: Καλά τα λες, Νίκο, στην εκπρόσωπο, αλλά όταν μας λένε εμάς να προσέχουμε, αυτοί που θέλουν να είναι και υπουργοί δεν πρέπει να προσέχουν σε ποιους συνυπογράφουν ιδρύσεις συλλόγων. Ο Χρήστος μου λέει για το Μίκι Μάους. Λοιπόν, Πάτροκλος μου στέλνει φωτογραφίες, καρδούλες. Ο Γιώργος μου λέει: Τι είπε ο Αυλονίτης στο κανάλι της Βουλής. Ο Μίμης μου λέει: Καλημέρα, το δημόσιο έχει έσοδα τα οποία μάλιστα αυξήθηκαν και αναγκάζομαι να σκεφτώ. Το δημόσιο δεν έχει έξοδα, δεν πληρώνει τις ίδιες τιμές και τόσες αγορές που κάνει. Πάμε τώρα όμως στην Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου που είναι εδώ δίπλα μου για δελτίο ειδήσεων. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Καλημέρα, Άννα Μαρία. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και συνέχεια Τάκης Χατζής, Αθηναϊδα Νέγκα. Για 2 ώρες προσοχή εκεί έξω στους δρόμους και υπομονή.
9: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Αιγάλεο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, κυρίως στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλή. Ως κόμβο Κηφισίας, καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Βαρύ πλήγμα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία στο Μεκλεμβούργο. Στη δεύτερη θέση εμφανίζονται οι Σοσιαλδημοκράτες με 35,5%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Φρίντιχ Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό και με μόλις 4,9% έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Πτώση για το CDU του Μέρτς και στο Βερολίνο, με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξίο AfD, φτάνοντας στο 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος και πρόεδρος του CDU. Γυναικοκτονία αποδείχθηκε ο θάνατος της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε τη δολοφονία της, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε. Η ομολογία του ανατρέπει την αρχική εκδοχή που είχε δώσει, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Όπως έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, εξετάζεται μεταξύ άλλων επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο, επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ανοιχτό παραμένει προς το παρόν το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να περιορίσουμε το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής, δήλωσε στον Alfa Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Εξήγησε πως για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη ειδική άδεια, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο όριο δαπανών. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στις εργασίες της 81ης Συνόδου του ΟΗΕ θα συμμετέχει και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη. Σε συνέντευξή του σε εφημερίδα της Ομογένειας, έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες και η αποστρατικοποίηση νησιών δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Ενώπιον του ανακριτή θα διοικηθεί σήμερα ο 62χρονος υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνδρας φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στο Λασίθι. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκενώσεις έλαβαν τη νύχτα οι κάτοικοι. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης απόφασης και ότι στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον θα συμβεί κάτι πολύ μεγάλο. Επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα ανατινάξω όλο το Ιράν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά άνδρα στο Όστιν του Τέξας, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές. Σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας του Όστιν, ο πράκτορας της ICE πυροβόλησε τον άνδρα κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Super League: Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Ο καιρός σήμερα στην Αττική σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθούν ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Εμείς οι δύο.
4: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Τάκη. Πώς είσαι, ελπίζω να είσαι καλά. Στην αρχή της εβδομάδας είναι που συνειδητοποιούμε ότι όλοι έχουμε να κάνουμε μια δουλειά. Έτσι δεν είναι? Ο ένας έχει να την κάνει έτσι, ο άλλος δεν την κάνει καθόλου. Ο άλλος την κάνει ως συνδικαλιστής, ο άλλος ως πρωθυπουργός, ο παράλληλος ως πρώην πρωθυπουργός. Ο άλλος είναι καγκελάριος, σκέφτεται πόσο καιρό θα έχει δουλειά ακόμα. Τέτοιες σκέψεις περνάνε το μυαλό μας τη Δευτέρα.
1: Ναι, εντάξει, έχουν γίνει διάφορα και το Σαββατοκύριακο, θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Έχουν αγρέψει και Τούρκοι πάρα πολύ, βέβαια. Mm-hmm. Βγήκε ο Φιντάν και είπε: άμα κουνηθείτε, ξέρετε την ισχύ μας. Άμα κάνετε, λέει, κανένα τυχοδιοκτησμό, θεωρούν τα 12 mm-hmm. μίλια. Θεωρούν τα όπλα που έχουμε στα νησιά. Τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα αυτό. Σοβαρό. Λέει: καλημέρα κύριε Χατζή, γιατί δεν ακούμε φέτος τον κύριο Τριάντη? Αν θέλετε απαντάτε φυσικά, εγώ δεν έχω λόγο να μην απαντήσω. Γιατί ο καθένας είναι προσωπικότητα ξεχωριστή, ο κάθε άνθρωπος, και αποφασίζει για τον εαυτό του. Ο Γιάννης αποφάσισε ο ίδιος ότι δεν θέλει να είναι στο πρωινό πρόγραμμα και θέλει να είναι μόνο το Σαββατοκύριακο να κάνει μουσικές εκπομπές. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, μην έχετε απορίες τέτοιου είδους. Άλλωστε, ερχόμαστε και παρερχόμαστε όλοι μας. Και εγώ είμαι εδώ τώρα, αύριο μπορεί να μην είμαι. Τι σημασία έχει?
0: Και είναι και το ωραίο αυτό.
1: Ναι,
0: υπάρχει και ποικιλία.
1: Σιγά, λες και είμαστε. Εμείς δεν είμαστε μόνιμοι υπάλληλοι του ελληνικού δημοσίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι.
0: Ναι.
1: Ας πούμε τώρα, αν ο κύριος Καλιάκ Μάνης.
0: Πώς ήρθε τώρα αυτό?
1: Αυτός μου την έχει δώσει. Μου την έχει δώσει, ναι. Δηλαδή, κάνει ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Δημοσιογράφος δεν είναι, δεν έχει την ιδιότητα. Γράφω σήμερα ένα άρθρο στο newpost.gr.
0: Mm-hmm.
1: newpost.gr, μπορείτε και να το διαβάσετε.
0: Είχε μία αναρωτιέμαι... συμμαχία με την κυρία Παγώνη.
1: Όχι, ανεξέρετα. Δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι τι είναι αυτός ο τύπος.
0: Είναι
1: συνδικαλιστής αστυνομίας. Έχει δουλέψει ως αστυνομικός, θα έχει δουλέψει.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Του έχω κάνει συνέντευξη.
1: Είναι πολιτικός,
0: ναι.
1: Είναι τυθοποιός. Είναι ακτιβιστής, ασχολείται με την αστρονομία, γράφει για τα άστρα. Τι
0: ωραία.
1: Στο διάλογο είναι αυτός ο τύπος?
0: Ωραία, καταλαβαίνω τις απορίες. Θα στο γυρίσω.
1: Γιατί στο τέλος θα τον περάσουν ορισμένοι για Μαϊντανό και θα είναι και παραξήγηση.
0: Όχι, δεν είναι τελεία. Μακριά από εμάς.
1: Όχι, ο Μαϊντανός, όχι. Ο Μαϊντανός έχει αξία μακριά.
0: Όχι.
1: Έλα, για
0: γιατί τον βγάζουν οι δημοσιογράφοι? Αυτό κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι μόνο τα πρόσωπα.
1: Έχεις την εντύπωση ότι θα το πω?
0: Ναι, γιατί είναι και, είναι και που τα εκθέτεις τα πρόσωπα.
1: Μόνο τους πεις και τίποτα, ξέρεις πουλάει αυτό. Εντάξει, με βάση το τι πουλάει, πουλήστε και την ψυχή σας στο διάλογο να γλιτώσουμε. Τι έκανα τώρα? Όχι, όταν έβγαινε ως συνδικαλιστής αστυνομικός, το καταλάβαινα. Και μου λέει ένας φίλος εδώ, ο Στέλιος, μου λέει, το Καλιάκ Μάνης δεν είναι όνομα, είναι ιδιότητα. Ναι, είναι ιδιότητα και δεν είναι ο μόνος. Ναι, Στέλιο μου, έτσι είναι, δυστυχώς. Όχι, όταν ήταν συνδικαλιστής αστυνομικός, το αντιλαμβάνουμε, έβγαινε ο συνδικαλιστής αστυνομικός. Αστυνομικός ήταν ο άνθρωπος, έβγαινε. Ήταν υποψήφιος με το Πασό και ευρωβουλευτής αυτός.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει τώρα και μιλάει υπό ποια ιδιότητα, υπό ποια καλυμμένη ιδιότητα. Του συνδικαλιστή αστυνομικού για να κάνει κρίση την κυβέρνηση ή του ρεπόρτερ που δεν είναι κάνει κρίσεις και σχόλια για την κυβέρνηση ή άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτός του Πασόκ, δεν πάει και θα τον έχουν, λέει, και υποψήφιο. Μπράβο κύριε Ανδρουλάκη, έκανες επιλογή. Τώρα μη σου πω θα πάρεις και 2% άμα κατεβάσεις Καλιάκ Μάνη. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα τώρα μεταξύ μας. Όχι, και πάλι επιμένω ότι καλώς έβγαινε ως συνδικαλιστής αστυνομικός. Αυτή ήταν η ιδιότητά του. Τώρα έβγαινε ο άλλος συνδικαλιστής αστυνομικός. Είναι και άλλος, δεν είναι μόνο αυτός που βγαίνουν.
0: Πιο μεγαλύτερο σοου.
1: Ναι, είναι και άλλοι που βγαίνουν.
0: Πιο θεαματικό.
1: Λέει, είμαι αστυνομικός σχολιαστής.
0: Ναι.
1: Ναι, ο οποίος σήκωνε και την μπλούζα να μας δείξει ότι είναι Ταρζάν. Δηλαδή,
0: εντάξει, τι είχαμε. Μου, τώρα, άμα είναι δασίτριχο, ήθελε να.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Να το δείξει αυτό.
1: Μερικές φορές δεν λέω για αυτούς τους ανθρώπους που μιλάμε τώρα.
0: Όχι.
1: Θα πω γενικά.
0: Γενικά, ναι.
1: Άμα είσαι μαλάκας, δεν αλλάζει.
0: Ναι.
1: Δεν λέω για αυτούς εγώ.
0: Όχι, μακριά από εμάς και δεν είναι. Είναι και ψηφισμένοι.
1: Ναι.
0: Τους έχουν επιλέξει, δηλαδή, οι συνάδελφοί τους.
1: Δεν λέω για αυτούς εγώ.
0: Όχι.
1: Από πότε ο Γεωργιάδης έγινε bodyguard του Πατούλη? Δεν το ξέρω αυτό. Ρωτήστε τον ίδιο τον Γεωργιάδη. Γιατί ρωτάτε εμένα τι κάνει ο Γεωργιάδης?
0: Ξέρουμε,
1: τι είναι. Κολλητός του είμαι ή ξάδερφος? Εν πάση περιπτώσει, το λέω αυτό γιατί γίνει μια παραξήγηση. Θυμάμαι όταν έφυγε ο Αυτιάς να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ευρωβουλευτής. Είπα τότε ότι έφυγε ο Αυτιάς και μαραθήκαν οι Μαϊντανοί. Δεν έμεινε Μαϊντανός στα χωράφια. Μαραθήκαν. Ήταν όλοι αυτοί που βγαίνανε, έστω για ένα λεπτό. Μερικοί παιδιά βγαίνανε και δεν μιλάγανε και καθόλου.
0: Αλλά να σου λέει βγήκα.
1: Βλέπω έναν τέτοιο Μαϊντανό, του λέω εσύ τι πας και κάνεις στα γραφεία, δεν μιλάς. Με βλέπουνε, μου λέει. Μεγάλε, του λέω, ποιος σε βλέπει? Έχεις γκόμενα και θέλει να σε δει. Τι πράγματα είναι αυτά?
0: Θα ήταν
1: μου λέει, με βλέπουνε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay. Καλημέρα από Ναύπλιο, Τριφύλια βλέπω. Δεν έχει άδικο. Άστο ρε τώρα, δεν έχει άδικο Καλιακμάνης. Άστο, μην με πειράζεις τώρα. Παρά τα μισικό τώρα, εντάξει. Καλιακμάνης δεν έχει άδικο. Ναι,
0: στείλτε
1: μας. Μάνα μου δεν έχει άδικο με αυτά που λέτε. Βγάλουμε στη τηλεόραση να κάνει δημόσιο διάλογο. Με ποια ιδιότητα? Του υποψήφιου βουλευτή, του πρώην συνδικαλιστή, του νυν σύμβουλου του συνδικαλιστή, του επίτιμου συνδικαλιστή? Άσε τώρα, δηλαδή, εντάξει, κάπου κατά ιδί αυτό. Δεν...
0: Μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε
1: και
0: να μας πείτε.
1: Δεν είναι προσωπικό αυτό, ισχύει για όλους που το κάνουν αυτό. Δεν αφορά μόνο τον κύριο αυτό. Εντάξει, εμένα αυτό με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
0: SMS στο Viber στο 6947-989-989 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τηλέφωνο στο 212-214-800 και mail on air papakialfaradio989.gr.
1: Ναι, και είπε το εξής, ναι. Αυτός. Λέει, είναι δυνατόν ο γιατρός συνδικαλιστής να ελέγξει το γιατρό που τον έχει ψηφίσει για το όργανο αυτό το σύλλογο?
0: Αυτό είναι σαν να μην είσαι συνδικαλιστής.
1: Ο ιατρικός σύλλογος δεν είναι, ναι, συνδικαλιστικό όργανο. Είναι επιστημονικό σύλλογος, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο. Και δεύτερον, αυτό το ίδιο έκανε και αυτός, λέει. Δηλαδή, εσύ που ήσουν συνδικαλιστή αστυνομικό, όταν παρανομούσε τον συνάδελφο, δεν μπορούσε να τον πειράξει γιατί σε ψήφιζε. Δηλαδή, εγώ, εμένα δηλαδή, δεν μπορώ να με ελέγξει ένα συνταχτών, γιατί έχω ψηφίσει το συγκεκριμένο. Εντάξει, ναι. Τώρα δεν υπάρχουν πειθαρχικά, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή.
0: Τώρα αυτό είναι, μία από τι βασικέ αρχέ. Δηλαδή, άμα φτάσει να τα αμφισβητήσω.
1: Εντάξει,
0: αυτά,
1: ο άνθρωπο δεν ξέρω πού είναι από την Καρδανία, νομίζω.
0: Έχει να κάνει και με αυτό που λες εσύ.
1: Την Καρδανία.
0: Ότι το ότι ο ιατρικός ιατρικός σύλλογος έχει μια άλλη ιδιότητα, αυτό ότι επειδή ακριβώς είναι επιστήμονες πρέπει να ελέγχονται μεταξύ τους, γιατί δεν μπορεί να πάει τους λέξεις κάποιος ο οποίος δεν ξέρει αυτό που κάνουν. Εντάξει, τώρα ξέρεις, καμιά φορά όταν είσαι στον αέρα δεν είναι και εύκολο να πρέπει να μιλήσεις.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Ναι. Μας στέλνουν εδώ διάφορα μηνύματα. Μας στέλνει καλημέρα ο Νίκος από τον Ναύπλιο. Για το ολιστικό, λέει, το θυμήθηκε. Δεν είχε άδικο, ναι, το διάβασα αυτό. Μπορείτε και εσείς να μας στείλετε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Άλλο θέμα που σου απασχόλησε το Σαββατοκύριακο?
1: Όχι.
0: Σου άρεσε?
1: Βλέπω
0: σου
1: τώρα στο μόνιτορ το Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας έγινε μια συνέντευξη. Μπερδεύτηκα. Στο Skype. Αυτό είναι όλα.
0: Όλο μπερδεύεσαι.
1: Πέρα από αυτοί όλοι μαζευόνται εκεί. Άκου τι έχουν κάνει. Θα σου πω μυστικά μετά τι έχουν κάνει. Λοιπόν, δεν ξέρω, ο κύριος Πυρακάκης με αυτή τη ματιά, την πονηρή που σε κοιτάει και είναι σαν έτοιμος να σε κατασπαράξει.
0: Έλα, γιατί
1: να
0: το
1: μπει
0: λες
1: στην τσέπη σου, να μην σου αφήσει Χριστούγεννο.
0: Το αυτό. Η τσάρη της οικονομίας. Εμείς τους λέμε τσάρους.
1: Όχι, αυτός δεν είναι ακόμα. Όταν είναι θα σου πω.
0: Όταν γίνει τσάρος.
1: Το υποτσάρος είναι τώρα. Είναι εκεί κοντά. Κατάλαβες, δεν είναι. Είναι τσαρόπουλο, δεν είναι. Κατάλαβες. Είναι πέγγυπας ακόμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή σκέφτομαι να κάνω στο Υπουργείο Οικονομικών...
0: Τι θες να κάνεις?
1: Λιβανίσω σε λίγο, τώρα με λιβάνια πρέπει να πάρουμε.
0: Α, γιατί εσύ τα πας καλά πολύ.
1: Ναι, πολύ τώρα να δεις, περιμένω να δω την εξειδίκευση στο μέτρο και θα σου πω. Θα αρπαχτούμε με αυτούς πολύ.
0: Εκδορείς. Δωρίς.
1: Θα αρπαχτούμε πολύ σούπα. Θα αρπαχτούμε με το Υπουργείο Οικονομικών, θα γίνουμε μαλλιοκούβαρα. Λοιπόν, γιατί μου την έχει δώσει αυτό το έργο και κάπου δηλαδή πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους. Βέβαια, δεν αγνώ το γεγονός ότι είχε αναβαθμίσει η χώρα μας οικονομικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δανείζεις σε φθηνότερα λεφτά.
0: Και φθηνότερα από φθηνότερα, πολύ ισχυρότερες.
1: Από Γαλλία, από Αγγλία, από κτλ. Παίρνουμε φθηνότερα. Αλλά θα δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Ο κύριος Τάσος Τασκαλβιρανιάν είναι πανέτοιμος για να αποδώσει το έργο του. Είναι πολύ καλός.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ καλός στις διαφημίσεις.
0: Δυνατός
1: είναι. Στο beach volley και στο χόκι επιπάγου.
0: Πολύ χρήσιμο όλα αυτά.
1: Είναι πάρα πολύ και στο χόκι επιπάγου είναι καταπληκτικό στις φούρλες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taek Von Do, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο Νέο Κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Η συνονόματη της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Ζωή Κωνσταντοπούλου και αυτή, καλημέρα λέει αγαπημένη μου, καλή εβδομάδα. No way out, τι σημαίνει αυτό το no way out?
9: Δεν υπάρχει δρόμος να βγεις, δεν υπάρχει έξοδος.
8: Δεν υπάρχει, αδιέξοδος δηλαδή.
9: Διέξοδος,
8: διέξοδος. No way out, αδιέξοδος.
9: Αδιέξοδο, τελείως, no way out, που λέει ταμπέλα, που λέει ταμπέλα, no way out.
8: Πώς αυτός εμφανίστηκε πάλι?
9: Ποιος λες τώρα?
8: Καλημέρα, σοβαρά. Θέλω να σχολιάσετε, λέει, τι να πάω. Δεν σχολιάζω. Συναντεύξει με άλλους δημοσιογράφους. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Αφού δεν έχουμε ανάπτυξη στο Υπουργείο Ανάπτυξη, το χρειαζόμαστε. Ο συνονοματός τι κάνει εκεί δηλαδή? Κοίταξε, υπάρχουν ορισμένα υπουργεία που βοηθάνε στη μείωση της ανεργίας παραγόντων πολιτικών.
7: Αλφα 94,7. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
10: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα?
9: Και λέω να πάω στο Υπουργείο.
8: Έχω να πάω στο Υπουργείο μου, γιατί εγώ έχω το Υπουργείο μου και μαζώνονται εκεί διάφορα λοιπόν.
9: Άσε με, έχω δουλειά. Ξέρεις τι ώρα έφυγα χθες?
8: Δεν είναι παράσταση, μπλιμπύρι.
9: Έτσι λένε, ναι, 11 η ώρα. Παραγωγικότητα τίποτα. Μηδενική.
8: Έφυγε εσύ 11 η ώρα, εμείς λέμε τις 7 μέχρι τις 11 σε ρί.
9: Το οποίο την έχει βολέψει, δηλαδή παίρνει να κλείσει κάπου ένα τραπέζι. Λέει Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τις βρίσκουν το καλύτερο? Λίγο να μας περιγράψει, γιατί αυτό το ότι είναι, έχει αυτό το όνομα.
8: Ζηλεύεις εσύ τώρα?
9: Ζηλεύω, εννοείται ότι ζηλεύω.
8: Το ήξερα ότι σε ζηλεύω.
9: Γι' αυτό, αν μας ακούει.
8: Ναι. Λοιπόν, 7:50-20 το καλύτερο λάστιχο, παιδιά. Πάμε πολύ δυνατά. Τι γελάτε, ρε παιδιά. Πάμε πολύ δυνατά. Πάμε πολύ δυνατά.
9: Εμφανίστηκε ο Κουκουέ 666.
8: Ναι. Λοιπόν, αγαπητέ Τάση, θέλω τις μουσικές, τις καλές, τις χαρούμενες, τις ωραίες. Έτσι, λοιπόν, μπράβο λέει. Ναι, ο άλλος είναι υπουργός Πετρελαίου. Τι τραβάμε σε αυτή τη χώρα, ρε γάμο το. Δηλαδή, εντάξει. Μου στέλνει μήνυμα ένα φίλο μου για το Μαζονάκι. Θα πει τι να πω, πέθανε. Ο άνθρωπο στάθηκε και τερμά στο λε και στην ψυχή του. Εντάξει. Και μετά, ήθελα να πω το εξή γι' αυτό. Mm. Ήθελα να πω το εξή. Και θέλω να το ακούσει και ο κύριο Τάση, ο αντιδραστικό. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξή. Τώρα ανακαλύψαν αυτέ τι κλινικέ.
9: Τώρα.
8: Και είναι και ποινικό αδίκημα για όσου πήγανε. Συγγνώμη δηλαδή για να το καταλάβω.
9: Γιατί είναι ποινικό αδίκημα για όσου πήγανε.
8: Κάποιο μπορεί να πιάσει και κορόιδο. Αυτό είναι άλλο θέμα.
9: Ναι.
8: Αλλά δεν είναι ποινικό αδίκημα για το ότι πήγε κάποιο αυτού του γιατρού. Ξαφνικά έχω ανακαλύψει 4-5 φίλου μου που έχουν πάει, έτσι.
9: Μόνο. Άσε, πολλοί είναι και δεν μιλάνε.
8: Ναι,
9: και αν δεν έχουν πάει σε αυτόν, έχουν πάει σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.
8: Κάνω τον ψόφιο κοριό. Λοιπόν,
9: μπορείς να μου εξηγήσεις.
8: Κύριε Τάσο, είναι ποινικό αδίκημα το ότι πηγαίνανε εκεί. Έτσι, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια παραξήγηση.
9: Ναι.
8: Υπάρχει μια φοβερή παραξήγηση.
9: Ναι.
8: Πήγε, λέει, και ο Τάδε. Πήγε, λε και ήξερε. Εντάξει, έγινε αυτό που έγινε και αποκαλύφθηκαν κάποια πράγματα. Αλλά το ότι πήγε.
9: Άσε που μέχρι να πας δεν ξέρεις.
8: Όχι, φυσικά.
9: Έρχομαι, εγώ σου λέω είναι καταπληκτικός. Πας εσύ.
8: Ναι.
9: Βλέπεις.
8: Εσένα, δεν σου είπε ένα ότι είναι πάρα πολύ καλός.
9: Παιδί μου, πίνουνε νερό στο όνομά του.
8: Ναι.
9: Και λέω είναι δυνατόν. Ο κόσμος έχει χαζέψει.
8: Ναι.
9: Εντάξει. Μπορείς να μου εξηγήσεις. Έχω μία απορία, παιδιά. Αν μπορούν και οι ακροατές να μου απαντήσουν, να μου απαντήσουν. Γιατί ο κόσμος έχει τέτοια ευκολία στο να πιστεύει εναλλακτικά πράγματα.
8: Εδώ βγήκε η Καρισιανούλα, παιδιά, χθες.
9: Ναι, ναι.
8: Και είπε ότι αυτού του είδους ιατρική είναι το μέλλον.
9: Αυτή είναι το
8: βαλική μηχανική.
9: Ναι. Γιατί να πιστέψω. Εντάξει, άσε η Καρισιανούλα.
8: Όχι,
9: είναι...
8: όχι, άσε. Είναι πολιτικός αρχηγός, δεν έχει άσε.
9: Είναι
8: περιμένετε,
9: και γιατρός.
8: Μαντάμ, παρακαλώ.
9: Γιατί οι άνθρωποι παρακαλώ, πιστεύουν το
8: βγήκε
9: άλλο.
8: Βγήκε η κυρία Καρισιανούλα που την προσκυνάγανε όλοι.
9: Πρωθυπουργός.
8: Πρωθυπουργό. Πήγε στη Θεσσαλονίκη και μίλησε. Καλώ την πρωθυπουργό μα. Αυτοί έχουν κάνει εκλογές μόνοι τους στο σπίτι, ξέρεις. Είναι... Λοιπόν, μπάσπαση.
0: Δεν έχουμε πει ότι το 20%
8: τι?
0: Είναι...
9: Ψήτη,
0: τι ψάχνεις να βρει. Αλυφές πουλάνε, λαμαγγιλέκα πουλάνε.
9: Πολύ φοβάμαι ότι λες λίγο.
0: Υπάρχει κοινό.
8: Συμφωνώ.
9: Γιατί όμως πιστεύουν αυτό, γιατί τους είναι εύκολο. Δηλαδή, περίμενε, σου λέει κάτι, μια επιστημονική αλήθεια και λες δύσκολο να το πιστέψω και σου λένε το τελείως εναλλακτικό το οποίο δεν έχει καμία απόδειξη, δεν έχει ασχοληθεί κανείς εκτενώς με αυτό επιστήμονας και λες α, θα πάω να κάνω το εναλλακτικό, δεν θα κάνω το κανονικό. Πόσο άνθρωπος με ευκολία.
8: Επειδή κάποιος είπε για Ρουσφέτια εδώ, ο Κολέτης ήταν ο ιδρυτής του Ρουσφετιού στην Ελλάδα. Για να ξέρετε, μετά την Επανάσταση του 21. Πάστε, θα τα πούμε άλλη μέρα αυτά. Έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Αλλά μου λέει ένας εδώ, mm-hmm. και δεν μου απάντησες, λέει, τι απάντησες. Όχι, δεν πρόκειται να σου απαντήσω. Όταν ένας δίνει συνέντευξη κάπου, αν αυτό δεν αποτελεί είδηση που να ενδιαφέρει την κοινή γνώμη, εγώ δεν το σχολιάζω. Ενδιαφέρει τώρα το κουτσομπολίο αυτό που με ρωτάς. Για να σου πω για τη Γιάμαλη και τι είπε ο Γεωργιάδης στη Γιάμαλη. Και εμένα τι με νοιάζει δηλαδή. Εμένα με νοιάζει τι μου λέει εμένα όταν τον παίρνω σε συνέντευξη. Έτσι. Λοιπόν, το αν είπε για το Μπατούλι ή το Μπουτούλι ή το Μπιτούλι που το λέω κι εγώ, ο οποίος μου την έπεσε την άλλη φορά, τον βγάλαμε σε μια συνέντευξη, ήταν πολύ επιθετικός απέναντί μου. Τώρα είναι επιθετικός με αυτά που έχουν αποκαλυφθεί. Δεν ξέρω. Αυτά θα τα δείξει η υπηρεσία, θα δείξει τι έχει συμβεί. Πάντως θα επιμείνω σε αυτό. Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, με τον εαυτό μας κυρίως. Δεν μπορούμε το κάθε τι να το θεωρούμε ποινικό αδίκημα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε τώρα. Πήγαινε, υπάρχει τρέλα, μου έλεγε χθες ένας καταξιωμένος γιατρός, μία καταξιωμένη γιατρός, μου έλεγε, άκου να σου πω, όλοι οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται νεότεροι, θέλουν να είναι πιο ωραίοι και οι γυναίκες
9: περισσότερο. Άλλοι
8: περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Και αυτό ίσως να τους δημιουργεί, ας πούμε, αυτή την τάση να πάνε σε αυτά τα εργαστήρια.
9: Mm-hmm. Υπάρχουν και τα κανονικά όμως για να πας.
8: Δεν ξέρω. Υπάρχουν και οι πλαστικοί χειρούργοι που πάνε. Αλλά,
9: εντάξει,
8: δηλαδή,
9: νόμι μου είναι αυτό.
8: Εάν ένας
9: περίμενε
8: σε ένα πλαστικό χειρούργο γίνει ένα τύχημα τέτοιο ή δυστύχημα, πρέπει να καταδικάσουμε τους πλαστικούς όλους.
9: Όχι. Για όνομα του Θεού, είναι κλάδος σοβαρός.
8: Εγώ ξέρω ένα πλαστικό. Σαν πλαστικά Θράκης που φτιάχνει η φίλη μου. Βάλε.
12: Αλφα 94,7.
13: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
14: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
15: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
16: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
17: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
16: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
17: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
16: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
17: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
16: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
18: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
19: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
20: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
21: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
22: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά.
1: Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
22: Τα έχεις όλα έτοιμα, ναι. Λοιπόν. Του λες, δήλωσε όλα σου τα περιουσιακά στοιχεία.
8: Μάλιστα.
22: Ώστε να σου επιβάλλω ένα φόρο, ένα φόρο περιουσίας. Μάλιστα. Που πρέπει να υπάρχει και υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.
8: Ωραία.
22: Αυτή τη στιγμή δηλαδή για ένα σπίτι στην Πάρο που κάνει 200.000 ευρώ πληρώνει ο άλλος έμφυα. Mm. Για αυτόν που έχει ένα πίνακα 800.000 ευρώ δεν πληρώνει ένα ευρώ έμφυα.
8: Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου, εντάξει. Αλλά εγώ τώρα, εμένα ο αδερφός του πατέρα μου, από το αδερφό του πατέρα μου κληρονόμησα κάποια έργα αξίας, έτσι. Τι κάνει, πρέπει να τα δηλώσω εγώ, αυτό δεν τα έχω πληρώσει.
22: Όχι, όχι. Αυτά πρέπει κάποια στιγμή να καταγραφούν όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία, όχι αυτά τα χαζά που ακούμε τα κοσμήματα της γιαγιάς. Δεν λέω για τέτοια πράγματα. Πρέπει να καταγραφούν τα περιουσιακά στοιχεία και να δουν ανάλογα με τον πλούτο που έχει ο καθένας το τι πρέπει να πληρώσει.
8: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι όμως, ότι αυτός ο πλούτος, αν αυτούμε αγόρασε αυτό τον πίνακα και φορολογήθηκε γι' αυτό, γιατί θα τον αγόρασε μια
9: νεοπλασία. Τον έχει αγοράσει και με φορολογημένα λεφτά.
8: Ναι, με φορολογημένα λεφτά. Πώς να ξαναφορολογηθεί, δηλαδή. Τι να τον ξαναφορολογήσει, να ξαναπληρώσει.
22: Δεν θα φορολογήσουμε τη μεταβίβαση. Φορολογείται όπως σε όλη τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη,
8: ναι.
22: Η κατοχή της περιουσίας.
8: Μάλιστα, μάλιστα.
22: Είναι σωστή ο
8: αυτό είναι εφάπαξ, τρίφωνα εφάπαξ θα γίνεται.
22: Όχι, κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνεται με χαμηλούς συντελεστές.
8: Α, για κάθε
22: και
8: φορά.
22: Και να μην επιβαρύνεις τους μικρούς και τους μεσαίους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Νίκαια που μένω,
8: ναι.
22: Ένα σπίτι αξίας 40.000, ένα προσφυγικό, πληρώνει έμφυα.
8: Ναι, σωστά.
22: Αυτό δεν είναι σωστό.
8: Δεν είναι σωστό.
22: Δηλαδή, να πούμε ότι τα σπίτια μέχρι, ξέρω εγώ, 100.000.
8: Ναι, δεν είναι σωστό.
22: Δηλαδή, να πούμε ότι τα σπίτια μέχρι, ξέρω εγώ, 100.000.
8: Ναι, ναι.

0: κόμμα δεν αλλάζεται.
1: Όχι και... ΣΥΡΙΖΑ forever.
0: Forever.
1: Θα μπλουζάκια τώρα.
0: Ωραία, τι έχει να γίνει.
1: Θα σας στείλουμε.
0: Να μου στείλετε, ναι.
2: Να το φορέσει και τι.
0: Να πάρουμε και τα λεφτά που μας χρωστάνε, ναι. Τι ήθελα να πω. Με τόσο 100% που δείχνει, τόσο μικρό ποσοστό που δείχνει οι δημοσκοπήσεις, ελπίζετε να ξαναμπεί στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Εγώ ελπίζω πάντα.
0: Καλά, ελπίζω, εντάξει,
1: ελπίζω. Ξέρετε από παλιά, ελπίζω και πιστεύω ότι μετά από το φρενάρισμα στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν σχεδιάσει στελέχη που αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην Ελλάς και τους περιμένουμε αυτούς στη γωνία, τους περιμένουμε. Μετά από το σταμάτημα λοιπόν της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
0: Ξέρετε, ξέρεις Τρίφωνα και μια λεπτομέρεια, ότι στις εκπομπές μου δεν βγαίνουν οι Ελλάς με το ΣΥΡΙΖΑ μαζί, δεν θέλουν.
1: Αυτό καλά που το κάνατε εσείς και το είπατε, γιατί εγώ περιμένω κάποια στιγμή να βγω κάποιον, να ρωτήσω, ρε παιδιά, όταν είσαστε στο ΣΥΡΙΖΑ άλλα πιστεύατε και τώρα που πήγατε στην Ελλάς πιστεύετε άλλα?
0: Είναι η Βεδουίνη της πολιτικής, διάβασε το άρθρο που γράφα χθες.
1: Το διάβασα.
0: Αυτή η τύπη, εγώ να σου πω ειλικρινά, εντάξει, μπορώ να καταλάβω έναν ο οποίος διαφώνησε με το κόμμα του, ξέρω εγώ, α πούμε, και τα λοιπά, και λέει φεύγω. Εντάξει, θα παρετήσω από βουλευτής όμως και τράβα όπου θες.
1: Έχει υπογράψει.
0: Όχι, ανεξάρτητα. Δεν λέω για το ΣΥΡΙΖΑ μόνο εγώ, Τρίφωνα. Λέω
1: για όλα τα κόμματα.
0: Είσαι νεοδημοκράτης και θες να πας στο ΠΑΣΟΚ. Παρετήσω από τη βουλευτική σου ιδιότητα και τράβα στην ευχή της Παναγίας.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Γιατί εκεί σε ψήφισα εγώ, γιατί ήσουν με τη Νέα Δημοκρατία ή γιατί ήσουν με τον Πασόκ ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφισα και το κόμμα, δεν ψήφισα μόνο σένα.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω να θυμίσω ότι όλοι αυτοί που είναι στην Ελλάς και κρατάνε τις έδρες που βγήκανε με τον ΣΥΡΙΖΑ είχαν υπογράψει ότι αν διαφωνήσουν θα παραδώσουν την έδρα.
0: Το θυμάμαι
1: και αυτό. Σε αυτό Κολοτούμπα. Ναι. Και σε αυτό Κολοτούμπα.
0: Ναι, εντάξει, είναι τσιμόδας οι Κολοτούμπες.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, Τρίφωνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχες.
1: Να είστε καλά.
0: Να μιλήσεις μαζί μας σήμερα.
1: Πάντα με χαρά. Ευχαριστώ.
0: Και εμείς ακούμε πάντα με χαρά και πάντα ακούμε τον πολιτικό σου λόγο που έχει μια αξία για μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Τις μουσικές, ρε παιδάκι μου, σου έχω πει να βάλεις ένα τραγούδι. Δηλαδή θα παρουσιαστούμε τον κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, η Μαϊντανή, αλλά. Τρίφωνα τον αγαπάω πολύ, κύριε Στομπαλού.

0: Νίκος λέει πάρουν και κάτι χειροπράκτες που κυκλοφορούν και γύρω, αυτοί ελέγχονται, σιγά μην ελέγχονται. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Νίκο μου, υπάρχουν ιδρυτές θρησκειών οι οποίοι παίρνουν μια φάρμα και φτιάχνουν θρησκεία.
1: Και τους λέει, έλα τώρα να αυτοκτονήσουμε όλοι μαζί.
0: Και ελάτε τώρα να αυτοκτονήσουμε. Και ή ελάτε να σωθούμε χωρίς να αυτοκτονήσουμε. Είναι και με.
1: Ή αυτοκτονήσετε εσείς και αφήστε μας την περιουσία σας.
0: Αυξήθηκαν οι ψέκες γιατί οι συστημικοί έχουν πιαστεί πολλές φορές με την κοίτα στην πλάτη.
1: Για παιδιά, εντάξει, δεν είναι λόγος τώρα αυτός.
0: Καρισιανού, ερώτημα παιδιά. Καρισιανού ή πολιτής Νανογυλέκων. Πρόσεξε, ο Άδωνης, γιατί γι' αυτόν λες, δεν είναι αρχηγός κόμματος. Η Καρισιανού είναι.
1: Περίμενε, δεν είναι και γιατρός. Κάτσε.
0: Ναι, όχι.
1: Πάει στο γραφείο ενός γιατρού που γράφει απ' έξω νόμιμο ιατρείο και υποθέτει ότι σου λέει και άλλωστε. Πούλαγε ένα γυλαίκο. Δεν ξέρω και τι έκανε τον Νανογυλαίκο. Τι υποθέτει έκανε. Σε αδυνάτησε.
0: Όχι, κάτι κάνανε με αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν
0: για
1: σου
0: βρες
1: είπε λαδό.
0: Βρέστο, τι είναι το. Βρέσε, τι είναι το Νανογυλαίκο. Έλα, για βρες ένα Νανογυλαίκο. Τάσο, ναι. Γιατί. Έλα, σε παρακαλώ δηλαδή.
1: Ναι. Δεν σου έλεγε κόψε αυτό το φάρμακο, θα σου δώσω εγώ το εναλλακτικό.
0: Όχι, όχι.
1: Σου λέει βάλει τον Νανογυλαίκο να
0: σωθεί. Λοιπόν, ναι. Εμπόριο ελπίδα λέγεται αυτό, Αφιναίδα. Αυτό που κάνανε αυτοί. Δεν βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα ηθοποιούμαστε με ταχύτητα του ρυθμού μάλιστα. Εντάξει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Σε κάποια χρόνια που θα σκάσουν επιπτώσεις από τα fillers, τι είναι τα fillers?
1: Αυτά που βάζουν στο πρόσωπο και φουσκώνουν.
0: Χίλι. Θα πέσουμε από τα σύννεφα πάλι. Τα fillers ποια είναι που φουσκώνουν τα χείλη και κάνουν...
1: Φουσκώνουν και μειώνουν τις ρητίδες. Αυτό είναι για πάρα πολλές θεραπείες, ότι αυτές οι θεραπείες είναι πρόσφατες και δεν έχουν διανύσει δεκαετίες, οπότε δεν ξέρεις μετά από χρόνια πώς θα είσαι. Πας εκεί, λες, ωραία το έκανα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ένα που είναι και θέμα γούστου και αισθητικής. Αν και δεν έχει περάσει και αυτή η αναγέννηση, θέλει τα χείλια φουσκωτά.
0: Μάλιστα. Την εποχή που γινόταν όλο αυτό το τζέντζελο με το Ρούτσι, είχες ρωτήσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για το τραπέζι που κλείνει.
1: Ναι.
0: Και την Καρισιανού, όντως μου έκλεινε ένα καλό τραπέζι. Ναι. Τώρα, όταν λέω το όνομά μου, ακούω ένα σιγανό όχ. Και όταν λέω ότι δεν είμαι πρόεδρος, ακούω έναν αστεναγμό ανακούφισης.
1: Αυτό αντιμετωπίζει η συνονόματη. Μάλιστα.
0: Μετά λες ότι δεν είναι φίλος ο Άδωνης. Δεν ήταν η νηστική άμα σε μια νέα κοπέλα που παρακολουθείς όλες τις συνεντεύξεις του Άδωνη τώρα. Είσαι καλά από μυαλό. Γίνονται αυτά. Έχω και άλλες δουλειές. Έχουμε χάσει την κοινή λογική. Δεν είμαστε υποψιασμένοι ως λαός. Γιατί πλουτίζουν οι τσαρλατάνοι. Αυτά συμβαίνουν γιατί δεν ενημερώνουν τον κόσμο σαν την πολιτεία. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Όταν ο άνθρωπος θέλει να κάνει κάτι καλύτερο και το έχει μέσα του και θέλει, θα ψηθεί. Θα τσιμπήσει, να πούμε, σε αυτήν την ιστορία. Τώρα εντάξει. Καλημέρα και οι δύο. Είναι το Λακανάνε, ο ένας από το Αγρίνιο, όλος από το Περδικάκι, ορεινού Βάλτου, ο Μπαλάσκας. Μάλιστα. Απέκηδες
1: τους...
0: δηλαδή. Εμείς στην Πάτρα τους λέμε απέκηδες, γιατί είναι από την αποκή μεριά. Ακροδεξιά. Το μόνο που φοβούνται στο πολιτικό μας σύστημα. Μάλιστα. Γνωστός μου έπρεπε να κάνει γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση. Αναμονή σε δημόσιο νοσοκομείο 4 μήνες. Πλήρωσε ιδιωτικό κέντρο 500 ευρώ. Κάθε μήνα όμως έχει κράτηση για περίθαλψη 80 ευρώ. Για να υπάρχει κράτηση, αφού, γιατί να υπάρχει κράτηση αφού είναι άχρηστη. Δεν ξέρω. Περσινά ξυνά στα φίλια Τρίφωνα. Αυτό είχε γίνει η Αθία Τάκα του Τρίφωνα.
1: Ναι.
0: Ήμουνα στο Sky τότε και. Κάτι τον ρώταγα για το 15, που ήταν κοντά το 15, έτσι, πολύ κοντά. Και μου λέει, περσινά ξανά στα φίλια, θυμήθηκε Στάκη. Και έγινε τότε viral αυτό, έγινε της κακομοίρας. Ελέος με τους φόρους. Για παράδειγμα, το αυτοκίνητο επάνω του έχει 11 άμεσους ή έμεσους φόρους. Θα μας φορολογήσουν και τις ώρες που περνάμε.
1: Μην τους δίνεις ιδέες.
0: Μην δίνεις ιδέες. Μην δίνεις ιδέες. Λοιπόν.
1: Παιδιά, αυτό που λέτε τώρα, Κωνσταντίνε, αν θυμάσαι ότι λέγεται τέτοιο πράγμα, το συγκεκριμένο διαφημιστικό, τι να σου πω, εγώ δεν θυμάμαι τι έλεγε.
0: Τα γυρλέκα, λέει, αυτά θεραπεύαν τις κλήρες κατά
1: πλάκα. Το θυμάσαι εσύ να υπάρχει τέτοια...
0: Δεν έλεγε αυτό.
1: Δεν
0: τι
1: το
0: λέει
1: θυμόμαστε.
0: Για το γυρλέκα, βρες, ναι, άκουσε τον Άδωνη, έλα.
1: Για πάμε.
0: Τι λέει για τα αυτό.
2: Ξεκινάω και λέω το εξής. Βλέπετε εδώ το που θα φορά το μαύρο μέσα. Αυτό όλη την ημέρα έχω το φορά όλο το μπιόνικ. Ξέρετε γιατί. Γιατί το φοράς, αισθάνεσαι αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου Και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου, σου περνάνε όλη η πόνη και όλη η κούραση. Έμανε κούραση και πόνη και από την άσκηση. Σε άλλους ανθρώπους είναι λόγω ηλικίας, σε άλλους ήταν κάποια πάθη, να έχει σημασία. Πάντως, εμένα με έκανε να σταθώ πάρα πολύ ωραία.
1: Παιδιά, λέει ότι σε κάνει να αισθάνεσαι ωραία, δεν σου λέει κόψε τα φάρμακα.
0: Όχι.
1: Σου λέει το φοράς και κάνει μια ζέστη. Εντάξει, αν αυτό το συγκρίνεται με μια γιατρό που σου λέει ότι εγώ θα σου κάνω άλλη ιατρική από αυτή που ξέρεις. Όχι ότι δεν είναι αστείο τώρα να γυναίκα αστείο.
0: Λέει ένας φίλος φίλη, τι είναι εδώ, ότι ρώτησε, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μάλιστα,
0: αν
1: καλά.
0: Η νανοτεχνολογία είναι ευεργετική δράση. Η απάντηση ήταν μακροσκελής, ότι όντως έχει ευεργετική δράση. Το συγγνώμη. Άρα και τον Άνω Γυλαίκο. Γιατί κοροϊδεύουν τον άνθρωπο, καλιά σχέση με άλλον που πουλάει άλλα επιστολές.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά. Πάμε στη διαφήμιση.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
7: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
8: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
9: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
10: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
11: Στη ΔΕΗ, σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λέγαμε για κάτι κέντρα βυνατίσματος λοιπόν στην Ελβετία.
1: Και δεξίας, λέει.
0: Δεξίας, πληρώνεις πάρα πολλά λεφτά, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά.
1: Αυτά στα λεφτά.
0: Αυτά στα λεφτά. Και λέει, σου κάνει, λέει η κυρία Δέγκα, λέει είναι και για δυνάτισμα. Ναι, σου βάζει ένα πιάτο μεγάλο, μέσα έχει μια ελιά, μια σαρδέλα παστή, έχει κάτι απροσδιόριστο σε σος, υποτίθεται, μια φρίξα.
1: ναι.
0: Και τρία ποτήρια νερό και ένα ποτήρι με, με ένα χυμό και αυτό απροσδιόριστο, ο οποίος είναι σαν βλένα, και αυτό το τρως λέει και αδυνατίζεις. Αδυνατίζω και μόνος μου, έτσι θα πληρώσω ένα εκατομμύριο.
1: Γιατί δεν είναι
0: πάμε. Βάλε μια ελιά, βάλε μια σαρδέλα, βάλε μια φρίτσα.
1: Να σου πω τώρα κάτι επιστημονικό. Οι διαιτολόγοι που τους πιστεύουμε.
0: Δεν έχουν
1: και εσύ και εγώ. Ναι, δεν έχουν, γιατί πάνω και κάνουν ζέμπικ. Ο διαιτολόγος.
0: Δεν έχουν ξεφτυλίσει
1: εδώ. Ναι, τι σου λέει, ο διαιτολόγος σου λέει το βράδυ φά ένα κολοκυθάκι και λίγο κοτόπουλο βραστό. Δεν μου κόβει μόνη μου, μου κόβει, αλλά θέλω να μου το πει ο διαιτολόγος.
0: Δεν το, να δεν μου λέει.
1: Γράφει εδώ ένας κύριος, καλημέρα σας κυρία, ναι, κύριε Χατζή, έστω λέει στις 21 του μήνα να ευχηθώ από καρδίας καλή ραδιοφωνική σεζόν και να σας πω επίσης κάτι που θα το έχουν προσέξει πιθανόν και άλλοι ακροατές σας, ότι ο κύριος Χατζής πολλές φορές όταν είναι στα κέφια του, είναι σαν να ακούμε, λέει, τον ηθοποιό Διονύση Παπαγιανόπουλο στα καλύτερά του και άσχετα με το ότι θεωρώ. Ναι, που είναι ο καλύτερος δημοσιογράφος σήμερα στην Ελλάδα. Ό,τι σου γράφει. Σας ακούω και για τον καλό του χαρακτήρα.
0: Αυτό δεν έχει κάνει λάθος.
1: Να είστε πάντα καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, Θωμά.
0: Θωμά, ξέρεις τι πιστεύω εγώ. Ότι ο καλός δημοσιογράφος είναι αυτός στην κυρία του οποίου δεν πάει κανένας. Άμα βλέπεις πολύ κόσμο, θα πας στο διάλογο. Λοιπόν, τώρα. Λέει η Αθανασία Βερική που μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει καλημέρα, καλό φθινόπωρο, να σας πω νέα από το νησί μου. Mm. Ο Δεσπότης Λευκάδος πήγε προχθές στο Μεγανήσι απέναντι για τη γιορτή του Αγίου Βυσαρίωνος που γιόρταζε το νησί. Mm. Και όταν ανέβηκε στο Δεσποτικό έσπασε το πάτωμα, έπεσε μέσα ο Άγιος. Και τιμώρησε τον παπά της ενορίας με πάυση από τα καθήκοντά.
1: Ο θρόνος εγώ είδα ότι έσπασε, έσπασε και το πάτωμα.
0: Το πάτωμα έσπασε. Το
1: πάτωμα μέσα.
0: Αντί να. Πρόσεχε τώρα να δεις. Τιμώρησε τον παπά να το πάρει πίσω ο Άγιος, γιατί αυτά δεν τα έκανε ο Χριστός. Άγιε. Δεν ξέρω και πώς λέγεται αυτό, διάβρεστο,
1: δεν ξέρω.
0: Ο Άγιος Λευκάδος. Άκου Άγιος Λευκάδος.
1: Λευκάδος, μήπως είχε.
0: Και τιμώρησε τον έρμο ο παπά. Είχε λεφτά ο παπά να το φτιάξει. Ρε, μας τώρα. Είχε λεφτά να το φτιάξει. Αφού είναι το δεσποτικό, δεν πρέπει να δώσει λεφτά από εκείνα εκεί που έχει εσύ τα λεφτούδάκια για του φτωχού που μαζώνει, κυχά μου. Πεντοχίλιαρο, ναι, ναι. Να βάλω από τον μισθό εμάς τώρα να φτιάξει ο έρμος παπάς. Τώρα ρώτησε τον παπά πώς τη βγάζει καθαρή εκεί στο Μεγανήσι. Ούτε μνημόσυνα, ούτε κηδείας, ούτε τίποτα. Πέντε ψυχές υπάρχουν, πόσοι να πεθάνουν τον χρόνο. Λοιπόν, δεν είναι έτσι που τα λες, πάτερ Λευκάδος. Ποιος είναι, μωρέ, πώς λέγεται αυτός.
1: Θεόφιλος.
0: Θεόφιλος, ναι.
1: Να δω αν έχει και.
0: Τον πάω αυτό.
1: Δεν φαίνεται να έχει. Να είναι και βαρύς, γιατί άμα ήταν βαρύς και υποχώρησε, τι να κάνει ο παπάς.
0: Είναι βαρύ, αυτοί έχουν μωρέ, τρώνε λειτουργιά, πολύ λειτουργιά.
1: Έλα μην το λες αυτό, γιατί είναι.
0: Λειτουργιά βρεμένη με ξύδι,
1: έλα, είναι.
0: Για την νηστεία.
1: Είναι αμάρτημα να είσαι λέμαργος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ιερέας που το κάνει αυτό.
0: Οι περισσότεροι μου είσαι και τρελή. Εγώ ξέρω.
1: Μητροπολίτη,
0: ξέρω
1: δεν
0: Μητροπολίτη
1: ότι
0: που είχε στις τσέπες σταφίδες με καρύδια. Είχε στις τσέπες σταφίδες με καρύδια.
1: Όχι, όχι, Τάκη, απαγορεύεται. Μπούκωνε, δεν το
0: μπούκωνε με τη σταφίδα και τα καρύδια. Μπούκωνε.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Υπάρχουν Μητροπολίτες οι οποίοι πραγματικά είναι.
1: Καλά,
0: αστέρια.
1: Φανταστικοί.
0: Ένα από
1: και...
0: αυτού είναι ο Μητροπολίτης Δραφπάκτου. Ναι. Ο οποίο είναι μορφή. Εδώ και εδώ στην Αττική υπάρχουν μερικοί. Αλλά όμω. Είναι μερικοί οι οποίοι είναι 484 κιλά. Πού πάτε μας τώρα? Πού πας? Λέει είμαι από το άγχος. Ποιο άγχος είναι?
1: Είναι από τις ελιές.
0: Ποιο άγχος?
1: Από τις ελιές της νηστείας.
0: Ξέρεις γιατί είναι από τις ελιές? Γιατί στρώει με τα κουκούτσα, γι' αυτό παχαίνει.
1: Ναι. Αυτό όμως είναι αμαρτία τώρα, πώς να το κάνουμε δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν τιμώρησε τον παπά. Φέτος δεν ακούω τίποτα. Η Ζαχαράκη είναι εδώ. Σιγά, άστε με τη Ζαχαράκη μου. Έχει κάνει φοβερά πράγματα. Α, έχω ζητήματα. Μου έχουν κάνει δύο καταγγελίες. Θα παρουσιάσουμε στις επόμενες μέρες. Η μία είναι κάποιοι καθηγητές των Γερμανικών. Προσέξτε, υπάρχει ένας νόμος απίστευτος. Δεν ξέρω αν το ξέρει η κυρία Ζαχαράκη.
1: Για πες.
0: Η κυρία Ζαχαράκη μπορεί να το ξέρει. Που λέει το εξής. Είναι ένα σχολείο, ένα τμήμα και είναι 45 παιδιά, ας πούμε, έτσι. Εάν τα 25 θέλουν γαλλικά και τα 20 γερμανικά, θα μάθουν όλα γαλλικά.
1: Ναι.
0: Δημοκρατικό συγκεντρωτισμός δεν πάει έτσι.
1: Κάτσε.
0: Άμα εγώ επιλέξω γερμανικά, γιατί δεν μπορεί να κάνω γαλλικά.
1: Γιατί να υπάρχει επιλογή.
0: Αφού
1: δεν υπάρχει.
0: Πάλε φράου να κάνω. Θέλω γερμανικά. Έχει αυτή την άποψη ο κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, δεν είναι αυτό, να το καταργήσει το νόμο αυτό και να γίνουν και μάλιστα.
1: Και τι να τα κάνουν τα γερμανικά.
0: Όχι, δεν έχει σημασία. Ναι. Θέλει γερμανικά. Ο Ευγενίδης θέλει γερμανικά. Τον είδε πώ έγινε. Λοιπόν, με τα γερμανικά. Λοιπόν. Οι δικαιολογίες της Δούκου για όλα είναι για γέλια. Καλύτερα να μην έλεγε τίποτα, γιατί πάντα μας παίρνανε γέλια. Δεν ξέρω τι είπε, ρε φίλε. Λοιπόν, για την κυρία Αθανασίου, λέει, που είναι βουλευτής.
1: Εντάξει, δεν
0: Γιάννη,
1: να το
0: δεν
1: είναι. Ναι.
0: Ο επόμενος δήμαρχος στην Αθήνα θα είναι Ισλαμιστής.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Λέει, όχι, μόνο,
1: εντάξει, απέχουμε από αυτό ακόμα πολύ. Επειδή μιλάμε λίγο για τον Τάκη, νομίζω ότι αυτός επέμενε για τον ειδικό φόρο καυσίμων και ίσως κίνησε λίγο τα γρανάζια. Αυτό που έχω να του προσάψω είναι ότι δεν παίρνει μαχητική συνέντευξη από την Κωνσταντοπούλου. Μόνο
0: εσύ
1: αυτό.
0: Την πάρεις.
1: Παιδιά, είναι αρχηγός κόμματος. Δεν μπορείς, δεν θα μιλήσει μετά. Πρέπει να μιλήσει ο αρχηγός κόμματος, να πει το πρόγραμμά του, να πει πώς βλέπει τα πράγματα. Άμα δεν του δώσει την ευκαιρία, δεν θα έχει συνέντευξη μετά.
0: Δεν λέω ότι έχει κάνει φοβερά πράγματα. Λέω αντιθέτως ότι δεν έχει κάνει αυτό που έπρεπε. Γιατί μπερδεύτηκες, Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, έχει έρθει η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Ο παπάς τελεί εναργία. Έπεσε μέσα στη. Έπεσε το πάντρο και τσακίστηκε ο Μητροπολίτης.
1: Ναι.
0: Αφού είσαι ο Άγιος Λευκάδος, πώς τσακίστηκες.
1: Δεν θα έπρεπε κανονικά.
0: Να κάνεις ένα θαύμα. Πάμε να μπαλωθεί το πάτωμα. Ρε, κοροϊδεύετε τον κόσμο. Πήρατε και αύξηση. Σαν δεν ντρέπεστε κι εσείς και αυτοί που σας τη δώσαμε.
13: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας μέχρι την περιφερειακή Εγάλεο λόγω τροχαίου ατυχήματος. Οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον Ασπρόπυργο μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζεως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα Περιστέρη Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο. Συνεχίζεται ο πολιτικός σεισμός στη Γερμανία μετά το νέο πλήγμα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Το CDU του Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό στο Μεκλεμβούργο με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, ενώ πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Πτώση για το CDU και στο Βερολίνο, με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξίο AfD, φτάνοντας στο 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος και πρόεδρος του CDU. Μία ακόμη γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε τη δολοφονία της, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε. Ο νεαρός είχε αρχικά υποστηρίξει ότι άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη. Τον 27χρονο εντόπισαν αστυνομικοί με τραύματα στον θώρακα, τα οποία είχε προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Όπως έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξετάζεται μεταξύ άλλων επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο, επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και θέσπιση πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Ανοιχτό παραμένει προς το παρόν το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να περιορίσουμε το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής, δήλωσε στον Alfa Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Εξήγησε πως για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη ειδική άδεια, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο όριο δαπανών. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται την Πέμπτη να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, ενώ σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα ο 62χρονος υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνδρας φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζεται η δίκη στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντους κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχοθετήσει τοποθεσίες τις οποίες δεν έχει επιτεθεί μέχρι τώρα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του, δήλωσε εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης απόφασης και ότι στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον θα συμβεί κάτι πολύ μεγάλο. Τη νίκη εξασφαλίζει το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων. Στη Ρωσία, η εκλογική διαδικασία διεξάγεται υπό αυστηρό έλεγχο, με το μοναδικό κόμμα που είναι ανοιχτά αντίθετο στον πόλεμο με την Ουκρανία να αποκλείεται από τη διαδικασία. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΣΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.

0: Τι λέει? Στο εμβόλιο του κορονοϊού εξελίχθηκαν με τις παρενέργειες. Τώρα με νέες αδυνατίσματος, πλαστικές, υελουρονικά, ευεξίες κλπ. Με κλειστά μάτια. Προς τα κάλλη, την οπόνος. Εντάξει. Ο Τάσος κάνει μουτσάρο για να παχύνει, για να δυνατήσει. Ναι. Συνάδελφος, ο οποίος είναι σαν φτελιά, φτενός μπίτι δηλαδή, λέμε εμείς την πάντα, φτενός. Κάνει μουτσάρο, του λέω, γιατί ρε παιδάκι μου κάνεις μουτσάρο, για να παραμείνω φτενός.
1: Σου έχω άλλο.
0: Δηλαδή εντάξει.
1: Ναι, ναι, σου έχω άλλο.
0: Δηλαδή το συντήρηση.
1: Να σας πω, λέτε για το μουτζάρο, το οποίο κυκλοφορεί νομίμως και μπορεί να πάει να το πάρει κάποιος αν έχει τα λεφτά.
0: Ναι,
1: έχουν βγει ένα σωρό στο διαδίκτυο,
0: ναι.
1: Ξέρω περίπτωση, που αγοράζουν από το διαδίκτυο μη εγκεκριμένα ακόμα αντίστοιχα φάρμακα του μουτζάρο που θεωρούνται πιο δυνατά, δεν έχουν εγκριθεί από πουθενά, είναι ακόμα στη φάση των δοκιμών. Και τα παίρνουν γιατί υπάρχει το παραθυράκι ότι αυτά δεν είναι για ανθρώπινη χρήση. Αυτό γράφει επάνω, έτσι. Οπότε εκεί σου δίνει τη δυνατότητα να τα αγοράσεις, γιατί σου λέει, δεν ξέρω, μπορεί να θέσεις να το κάνεις έναν ελέφαντα. Μιλάμε για τη διεθνή αγορά, έτσι. Δεν ξέρω τι ισχύει εδώ. Αυτοί λοιπόν τα παραγγέλνουν από το εξωτερικό με αυτή την ένδειξη ότι δεν είναι εγκεκριμένα για ανθρώπινη χρήση. Έρχονται εδώ, τα παίρνουν και κάνουν τις ενέσεις μόνοι τους. Χωρίς να ξέρουν τη δοσολογία. Αυτό είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, είναι γνωστό πρόβλημα και προκαλούν σε αυτούς τους μη αναστρέψιμες βλάβες. Να σας πω ότι υπάρχει και αυτό.
0: Μου είδες να τα ξέρει αυτή αυτά.
1: Όχι, το ξέρω από άνθρωπο που την έπαθε.
0: Ναι, εντάξει. Μπας περιπτώσει όμως.
1: Πεπτίδια σου λέει, πεπτίδια, τα πεπτίδια να προσέχετε. Να ακούτε πεπτίδιο, πηγαίνετε σε ένα γιατρό να σας δώσει το κανονικό, ναι. Να είναι κανονικός γιατρός όμως.
0: Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι εδώ γίνονται διάφορα κάθε μέρα. Πάρε τον τηλέφωνο αυτόν τον τύπο. Διότι ο Αντώνης Αντωνόπουλος σήμερα την κάνει φίδι, γιατί έχει λέει ραντεβού τάχα με γιατρό. Παραμύθι. Για να κάνω καφέ, θα είναι στο κέντρο της Αθήνας. Έχω βάλει και ο ανθρώπος να τον τσεκάρω.
2: Στο
0: Κολωνάκι θα είναι εκεί, στο μπλα μπλα να πούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Είναι λοιπόν τα μεγάλα, λέμε τα λεγόμενα μεγάλα μέσα ενημέρωση και εσείς δεν κάνετε αβάστρα ζητήματα που προστατευόμενο του συστήματος όπως η Λατινοπούλου. Τι να την προστατεύσω εγώ τη Λατινοπούλου, από τι να την προστατεύσω? Αρχηγός κόμματος είναι. Είναι ευρωβουλευτής. Έκανε, λέει, έγινε άρση της ασυλίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δικαστεί για κακούργημα. Κατηγορία 1 είναι πραστογραφία και εικονικές υπογραφές υποβληθείς στον Άριο Πάγο. Και βλέπω να μην απορρεί κανείς ότι αυτό το κόμμα Μαϊμού, με Μαϊμού τις υπογραφές, θα λάβει μέρος σε αυτήν. Τώρα αυτά, άστα να τα κρίνει η δικαιοσύνη. Μην μπερδευόμαστε με μερικά πράγματα, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Γιατί είδα, ας πούμε, το Σαββατοκυριακό που κυκλοφόρησαν απίστευτα ονόματα ανθρώπων που έχουν περάσει από το ιατρείο αυτό των δύο ανθρώπων που είναι προφυλακισμένοι τώρα, την περίπτωση του συγχωρεμένου του Μαζονάκη. Πολλοί κόσμος, πολλά ονόματα.
1: Πολλά
0: ονόματα.
1: Πολύ.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποια είναι. Κάνα
1: πολύ.
0: Άλλοι τέσσερα που επικοινώνησα εγώ είχαν πάει.
1: Όχι τίποτα Διάννη.
0: Όχι ρε παιδί μου, πηγαίνανε τάχα.
1: Το θέμα είναι αυτοί που συνέχιζαν να πηγαίνουν, όχι αυτοί που πήγανε και δεν ξέρανε.
0: Δεν ξέρω τι ξέρανε.
1: Είναι μερικοί
0: τώρα
1: που πήγαιναν
0: ξέρουν,
1: και τα κουμπάγανε έγινε χρόνια.
0: Παιδί μου, τώρα ξέρουν που έγινε το αβαβά.
1: Ναι, δεν είχαν υποψιαστεί.
0: Έγινε το πατυρδίνα.
1: Μας γράφει ο κύριος Παπαζής. Λέει, ήταν ένα γυναίκα και το μαντήλι. Είχε και μαντήλι Άδωνης που βουλούσε. Θεραπεύαν σωματικούς πόνους. Το βάλαμε το διαφημιστικό και έλεγε σας προκαλεί μια ωραία ζέστη και αισθάνεστε καλά. Δεν νομίζω ότι έλεγε. Και εκτός αυτού δεν ήταν γιατρός που έρχονταν και σου έλεγε έλα να σου κάνω εγώ μια εναλλακτική θεραπείουλα.
0: Εντάξει, τα αναγκαιρικά έχουν μια κι άλλη που λέγανε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Πουλούνται ακόμα, δεν πουλούνται.
0: Πουλούνται, ναι. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Σε ποιο καφενείο είσαι, γιατί παραμύθι είναι περί ραντεβού σε γιατρό.
3: Οδοντίατρο.
0: Γι' αυτό είναι παραμύθι, είμαι σίγουρος ότι είναι παραμύθι. Κάπου την έχει σηκωθήσει κάποια σπηλιά, είσαι στο Κολωνάκι.
3: Μακάρι.
0: Ναι, μακάρι. Ναι.
3: Μακάρι, αλλά το προσδοκώ.
0: Τι γίνεται με το Πασόκ, για πες μας δύο λέξεις.
3: Διαβάζουν δημοσκοπήσεις έχουν, θεωρούν ότι υπάρχει πεδίο ανάκαμψης σοβαρό, πέρα από τη ρητορική την οποία αναπτύσσουν δημοσίως. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως και με ένα πάγωμα που διακρίνουν στα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά περισσότερο στα σημάδια ανάκαμψης τα οποία δίνουν.
0: Κοίταξε, εγώ βλέπω μια μεγάλη ανάκαμψη μετά την είσοδο του Αυλονίτη στο ΠΑΣΟΚ.
3: Εκεί νομίζω τώρα θα γίνει, θα το τερματίσουν. Δηλαδή εκεί θα είναι.
0: Και παίρνει τουλάχιστον 3 μονάδες σεισμοσκοπήσεις με Αυλονίτη. Και μπορεί και 4. Εγώ εκεί το κόβω.
1: Νομίζω είναι συντηρητική εκτίμηση.
0: Όχι, τι ζούμε.
3: Μετά από αυτό νομίζω ότι ο πύχης είναι ο ουρανός, έτσι.
1: Τελείως, παιδιά. Ήταν το αποφασιστικό, υποφασιστική κίνηση.
3: Αυτό, ξέρεις κάτι. Είναι η είσοδος του Αυλονίτη. Δεν είναι κάτι απλό. Διότι. Είναι θα πολιτευτεί στην Κέρκυρα. Έχει εκλεγεί στην Κέρκυρα.
0: Είναι ο Μπιάκης εκεί όμως.
3: Είναι ο Μπιάκης. Ο Μπιάκης εκλεγμένος στην Κέρκυρα και είναι και ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ναι.
3: Τώρα να μου πεις, ρωτήθηκε. Δεν ρωτήθηκε. Και να ρωτήθηκε τι είπε, τι θα είπε.
1: Τώρα, έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι στην πολιτική.
3: Έτσι είναι αυτά. Ναι. Λοιπόν. Ακούγεται και άλλο όνομα. Δεν έχει, βέβαια είναι στο στάδιο του κουτσομπολιού.
0: Ποιο είναι?
3: Του Πάχτα.
0: Γιανού.
1: Του Πάχτα.
0: Πάχτα είναι, στο Πασόκ.
3: Ναι, αλλά... Δεν είναι. Επανάκαμψη για να κατέβει στη Χαλκιδική. Έχει γραφτεί πάρα πολύ. Έχει γραφτεί. Τώρα εγώ το έχω ακούσει, έχει γραφτεί. Δεν επιβεβαιώνεται τίποτα. Αλλά αυτό έχει φουντώσει, ειδικά μετά την αποστροφή αυτή που είχε διατυπώσει ο Πάνας, ο Απόστολος, που εκλέγεται και αυτός Χαλκιδική, και άρχισε να βγαίνει το όνομα του Πάχτα πάλι στη δημοσιότητα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι θα μείνει στη δημοσιότητα. Δεν νομίζω ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Από ίδιο μάλλον το θέλει.
0: Πώς τη λένε που θέλει να πάει στο Πασόκ που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ?
3: Νίνα. Νίνα Κασμάτη.
0: Όχι, ρε, η Νίνα Κασμάτη. Η Νίνα θα πάει.
3: Τζάκρη.
0: Η Τζάκρη, ναι.
3: Η Τζάκρη έχει παγώσει.
0: Η ίδια.
3: Είναι παγωμένο. Είναι παγωμένο.
0: Με τέτοια ζέστη, τι να παγώσει.
3: Θα ζεστάνει ο καιρός.
0: Ναι. Και έχει παγώσει το θέμα.
3: Είναι, εγώ έχω και, αυτό που ξέρω είναι ότι είχε υπάρξει μια πρώτη συμφωνία, αλλά υπήρξαν διαφωνίες, ειδικά στο θέμα, γιατί...
0: Η Τζάκρη τι διαφωνίες να έχει, μόνο έχει ψηφίσει και τα 3 μνημόνια γυναίκα, δεν είναι, εντάξει.
3: Η Τζάκρη, καταρχάς, να ανοίξω μια παρένθεση, είναι μια κατηγορία μόνη της. Κουβαλάει δικό της...
0: Ναι, και μόνη της να κατέβει εκεί, ώστε να ξέρει τι θα βγει, ρε.
3: Θα βγει. Έχει ψηφοφόρους. Κουβαλάει δικό της πακέτο. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι η Τζάκρη σκοντάφτει πάνω στη δικλίδα ασφαλείας της 20ετίας που έχει τεθεί ως όριο για τους βουλευτές. Και βάσει αυτού του ορίου βγήκε εκτός ψηφοδελτίων ο Καστανίδης.
0: Αλλά αυτό έγινε για τον Καστανίδη ειδικός μου.
3: Μα ναι, είχε τη φωτογραφία του.
0: Τώρα θα το καταργήσουν αυτό. Θα βρούνε μια δικαιολογία να πούνε 20 χρόνια με το Πασόκ συνέχεια.
3: Αυτό θα είναι. Αυτή είναι η δικλίδα ασφαλείας η οποία προβάλλεται. Αλλά δεν ξέρω αν θα τους πείσει.
0: Ναι, θα τους πείσει. Τώρα...
3: Ναι, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το κάθε τι που μπορεί να δημιουργήσει σε κομματικές σπίθες δεν είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, σπίθες.
3: Σπίθες, είδες τι ωραία ποιητικά που τα λέω.
0: Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστούμε θερμά, αγαπητέ κύριε Αντώνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα. Ξανακάνω το αυτό και θα σου πω μετά. Για να μην γελάς καθόλου, κακομοίρη μου, μην γελάς.
1: Τι να πάει για το δόντι.
0: Ποιο δόντι, μωρέ, πάει, μωρέ, τώρα, μωρέ, στο Κολωνάκι, πίνει καφέ στον Μπιτ, μωρέ, τώρα με μένα αντιβρείτε.
2: Έχει πρόβλημα το τραπεζίτη.
0: Το δεξιό, γιατί αριστερό τραπεζίτη δεν υπάρχει. Έχεις δει εσύ αριστερό τραπεζίτη, δεν υπάρχει. Λοιπόν, έλα, τι έχουμε τώρα. Έχουμε μουσικά.

0: Λοιπόν, επειδή μου το ζητήσατε και έπεισα και την αφιναρίδα να το βάλουμε για τις χειρισμένες συστάσεις, ακούστε την κυρία Τζάκρη όταν βγάζει ομιλία εκεί στο νέο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, όπου υπήρξε αντιπρόεδρος.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
2: Και εσείς τιμάτε, αλλά προτιμάτε Κασελάκη.
3: Σας πω, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων.
4: Είναι πανέτοιμος, καταθέτει καθημερινά προτάσεις, είναι δίπλα στους πολίτες, είναι ένας νέος άνθρωπος φρέσκος, έτσι.
0: Αυτά έλεγε.
5: Ναι.
0: Αλλά πάνε αυτά τώρα. Δεν είναι φρέσκος.
5: Και με κάποια ένταση τα λέγε.
0: Ναι, έτσι συγκινητικά. Δεν με πολεμάνε. Άλλοι άνθρωποι όλοι που καταλάβατε. Και όταν σε πολεμάνε και οι άλλοι, βρίσκεις έναν τρόπο να αντισταθείς και εσύ. Άνθρωπος είσαι.
5: Ναι.
0: Κατάλαβες τι λέω.
5: Περιμένω να δω που το πας.
0: Ναι, επειδή μου το είπε ο Κωνσταντίνος, το ζήτησε επιμόνως. Και μια άλλη φίλη ακροάτρια, η Μαρία, ακούει, και εγώ τον ακούω, τον Μπουρατίδη, είναι καταπληκτικός, είναι μια εκπομπή που σε ηρεμεί.
5: Ναι.
0: Είναι καταπληκτικός κάθε Σαββατοκυριακό. Φοβερός ήταν.
6: Πες ιταλικά, φουλ.
0: Ναι, φουλ ιταλικά, γι' αυτό μου ζήτησε αυτό το τραγούδι, κυρία.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manesis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, έχουμε διάφορα μηνύματα. Έχουμε γίνει το σπίτι της Ειρήνης, λέει.
5: Μάλιστα. Εντάξει, θα δούμε αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Πάμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, και λέω τώρα ότι λέει εδώ μια φίλη ότι αυτό το πολιτικό τσίρκο που ζούμε, πέστε μου τι να ψηφίσω εγώ, δεν μπορεί να το
5: βρήκες ανθρώπους.
1: Ναι, ναι.
5: Εμείς δεν
1: το
5: λέμε.
1: Μόνο που δεν απώ είναι αυτό.
5: Εδώ
1: και εγώ εμείς, όμως ρωτάω.
5: Ναι.
1: Ρωτάω και εσείς βγάλετε σήμερα. Παραδείγματος χάρη.
5: Ναι, ναι.
1: Έχεις απέναντί σου έναν που μισεί το Μητσοτάκη. Οι περισσότεροι του μισούν το Μητσοτάκη.
5: Ναι.
1: Και του λες, ωραία. Πολιτικό εννοώ, έτσι.
5: Ναι.
1: Πολίτες. Πολιτικό, μισή το μισή. Και του λες, κύριε Τάσο, εσύ που είσαι υποψήφιος βουλευτής του τάδε κόμματος ή της αριστερά, μισείς το Μητσοτάκη, θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Πέρα από το μίσος του Μητσοτάκη και μας πασάρεις, τι έχεις να μας προσφέρεις?
5: Ναι, όχι πολλά.
1: Και μπορείς να μας πείσεις. Και φαίνεται ότι η κοινή γνώμη δεν πείθεται από αυτά. Έχουν γίνει και ραβεί στο Πασόκ, έχουν γίνει αιμονικοί με το Μητσοτάκη και τον Άδωνη.
5: Ναι.
1: Έχουν κολλήσει εκεί, λες, και δεν έχουν άλλα πράγματα να πούνε. Όταν πήγαν στη Θεσσαλονίκη και είπαν 2-3 κουβέντες για το πρόγραμμά τους, για το πώς μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα, παψιμπήσανε μια μονάδα.
5: Εντάξει, ήταν και καλός ο...
1: Ναι, ήταν ο
5: Δουλέξης. Ήταν στα κάτσεις καλές του Μιχάλης.
1: Πολύ καλός ήταν στη Θεσσαλονίκη. Πολύ καλός. Έχω διάφορα πράγματα που πέφτουν εδώ, μην σας απασχολεί. Είναι. Εργαλεία
5: όταν
1: της δουλειάς.
5: Ακούνε Ανδρουλάκη πέφτουν αυτά.
1: Εργαλεία. Όχι, και Μητσοτάκη, αν ακούνε, ας τα πας στο πιο. Θα έρθει εδώ στο ράδιο, μας είπε.
5: Να έρθει.
1: Θα έρθει σε λίγες μέρες.
5: Ωραία.
1: Θα το φιλοξενήσουμε.
5: Στέλνετε και εσείς ερωτήματα, αν θέλετε να του κάνουμε εδώ, να τα έχουμε. Αν και όταν μπούμε στην τελική ευθεία, θα σας πούμε να στείλετε ερωτήματα, γιατί είναι για κάτι που τον ενδιαφέρει.
1: Όταν οριστεί η ακριβή ημερομηνία.
5: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Νουάη και Πασοκάρα τον Αυλονίτη. Εντάξει, ο Αυλονίτης είναι πολύ σημαντική μεταγραφή. Μην το βλέπετε έτσι.
5: Παιδιά, θα δείξει συνέχεια. Και είναι... ο Πάχτας, πιστεύω, που εντάξει είναι στο Πασόκ.
1: Ο Πάχτας, εντάξει, δεν θα δώσει πάνω από 2%.
5: 2%
1: ναι, 2,5% εκεί το βλέπω. Αυλονίστα, ένα 3-4 μπορεί να το εξασφαλίσεις, μουσικοποιήσεις. Έλα,
6: θέλω να πω και για τους ανθρώπους που ήταν στην Εξέδρα, γιατί δεν είναι άμυροι ευθυνών. Καταρχάς, μια φωτογραφία λέει χίλιες λέξεις, λέει ο λαός, και πραγματικά ήταν αξιοθρήνητη. Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Karma is a beast. Ή όπως λένε στην Αμερική, ό,τι έσπειρες θα ρίζεις.
7: Στην Μπέλα το λέτε.
6: Στην Μπέλα το λέμε αυτό, ναι. Είμαστε πολύ προοδευτικοί, πολύ μπροστά, θέλω να ξέρω.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Η αλήθεια είναι ότι τους αγρότες, κατά το κοινό συλλεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
0: Τζάκ δεν το είπε αυτό. Πώς πετάχθηκε αυτό μέσα.
3: Βάζουμε λίγο.
0: Αισθάνομαι.
3: Δεν ξέρω. Ο δαίμον της κονσόλας.
0: Το δαίμον του χοληπτάδικου. Λοιπόν, Ανδρέα, για πες μας, έχεις κανένα νέο ή τα ίδια ανάποδα.
1: Εννέα έχω πολλά, αλλά από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
0: Από πού θες εσύ, από πού εσύ νομίζεις ότι είναι σκόπιμο να ενημερώσουμε? Δεν έχουμε και τον Αντώνη εδώ να σε διακόπτει, οπότε πες τα μόνος σου.
1: Ο Αντώνης απουσία σήμερα, εντάξει.
0: Ναι, παριστάνει τον ότι έχει πονόβατο παραμύθι, εντάξει. Ναι. Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, ανακοινώθηκαν οι συντονιστές των περιοχών του Τσίπρα, καμιά 600 άτομα, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Το έχετε δει. Σε όλη την Ελλάδα, ανανομούς, περιφέρειες και τα λοιπά. Και υπάρχει εκεί μια κινητικότητα τώρα ότι έπρεπε να γίνει πιο γρήγορα ενδεχομένως αυτό, για να συγκροτηθούν και τοπικά εκεί πέρα οι οργανώσεις, από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι, που θα τρέξουν το κόμμα στην επαρχία, στις περιφέρειες, στα χωριά, στις και τα λοιπά. Από ό,τι ψιθυρίζεται, μετά την κυρία Βρετού που ήρθε το Πασόκ, θα υπάρξουν τώρα και καινούργια πρόσωπα και από δεξιά, δηλαδή και από το χώρο του Πασόκ, και από αριστερά, από το χώρο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, του παλιού του ενιαίου εννοώ,
0: ναι.
1: Και της, ενδεχομένως και της νέας αριστεράς. Αυτό που είδα είναι ότι στη συγκρότηση αυτή την πανελλαδική που κάνουν, το 70-80% είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν σχέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στελέχη της νέας αριστεράς τοπικά έχουν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία.
0: Κατάλαβα.
1: Συλλογικό νομίζω. Δεν.
0: Καλά, εντάξει. Ομοριχώρηση για το
1: 11. Ναι. Από αυτό το μέτωπο αυτά βλέπω.
0: Ναι, εγώ θα σου πω τι βλέπω τώρα.
1: Για πες.
2: Τον ήπιαμε, έτσι.
4: Το αισθάνομαι.
1: Ένα από τα δύο θα σημαίνει. Ή τον ήπιαμε ή τον αισθάνομαι.
0: Εγώ σου είπα τι λένε και οι δύο. Όχι, Τζάκρι με το Σαμαρά.
3: Άχθε μου.
0: Εγώ το έβαλα, το ζήτησα από τον Τάσο, προκειμένου να καταλάβει ο κόσμος.
3: Ναι, μαρτυρίες αυτά είναι. Τα έχουν πει άνθρωποι μόνοι τους. Είναι ατάκες.
1: Διαχρονικά.
0: Ναι.
3: Και κολλάνε και παντού.
0: Κολλάνε. Ναι, είναι διαχρονικά. Κύριε Τζάκρη έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια.
3: Ο κύριος Σαμαράς αυτό το αισθάνομαι πάει πολύ στην κατάσταση σήμερα. Ότι ναι. Το αισθάνεται ότι είναι στον αέρα, αυτό έλεγε στη συγκεκριμένη συνέντευξη.
0: Ναι.
3: Και τώρα αυτό συμβαίνει. Είναι σε μια προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Πάστε, θα δούμε
3: μια
0: τώρα
3: φάση συνέστησης,
0: πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εξακολουθεί η διαδικασία μίσους.
3: Για πες.
0: Το Μητσοτάκη σκοντώστε το.
3: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αυτό που θα οδηγήσει και τώρα προεκλογικά, γιατί βλέπω και τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, ξεκινάνε ο Μητσοτάκης, έτσι ξεκινάνε. Ξεκινάνε ο Μητσοτάκης ή ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος λέει. Ναι. Εδώ μεταξύ έχει μεγάλη πλακά, Ανδρέα, αυτό με το αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που είναι θέση μαϊμού αυτή, δεν υφίσταται. Αυτή έγινε κάποτε η θέση για να βολέψει καταστάσεις και ισορροπίες ισοκομματικές.
1: Αυτό βόλεψε τότε που έγινε.
0: Το
1: Μητσοτάκης έβαλε τους δύο που το στηρίξαν στο δεύτερο γύρο.
0: Τον Αβραμόπουλο και
1: το
0: Χατζηδάκη είχε βάλει.
1: Χατζηδάκη, ναι.
3: Πού τον θυμήθηκες τώρα τον Αβραμόπουλο? Άκουτα.
0: Όχι, ήταν αντιπρόεδρος. Κάνεις λάθος, Ανδρέα. Βεβαίως ήταν αντιπρόεδρος.
1: Και ο Αβραμόπουλος.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Αμάν.
0: Ναι, ναι. Ήταν όλοι αυτοί οι Αβραμόπουλοι, οι καταστάσεις. Έτσι είχε γίνει τότε και μετά βάλε τον Άδωνη που φύγει ο Αβραμόπουλος. Είναι μια θέση δεν υφίσταται, πώς να το εξηγήσω δηλαδή, γιατί και το λένε, μα είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μην κοροϊδεύετε τον κόσμο, τι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Ρουσφέτη έγινε.
1: Τώρα αυτοί κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αφού είναι μαϊμού η θέση, άλλοι κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Όχι, κοροϊδεύουν τον κόσμο και αυτοί που το πιστεύουν. Έπρεπε να καταγγείλουν να το πούνε όπως το λέω εγώ. Ότι μας κοροϊδεύετε γιατί είναι μαϊμού η θέση.
3: Τι αντιπρόεδρο.
0: Αυτό έπρεπε να πούνε. Τι αντιπρόεδρο και παραμύθια.
3: Των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή.
0: Σιγά, ναι, μην είναι ο Λίντον Τζόνσον, να πούμε. Ναι, άσε μου, ρε καημένε. Τώρα σε παρακαλώ.
1: Δηλαδή, τι έχουμε επιθέσεις. Κοίταξε, δηλαδή τώρα ο Γεωργιάδης.
0: Τι επιθέσεις, μωρέ, καμία επίθεση. Τώρα είναι μια θέση μαϊμού. Έπρεπε να βγει ο. Εκεί ο Μάστορα στο Πασόκ που τα λέει αυτά. Και να πει τι μας χρωτεύει, τι είναι αντιπρόεδρος, αντίτε ρε παιδιά, κάντε μας τη χάρη, τι αντιπρόεδρος, αυτό δεν υπάρχει, ούτε γραφείο δεν έχει.
1: Μα εγώ τον Γεωργιάδη τον έχω δει σε κάτι κόντρες εκεί στη τηλεόραση και τα λοιπά. Λέει θα μιλάτε καλύτερα σε μένα γιατί είμαι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλά, παραμυθάτζεις είναι γι' αυτό, σιγά τώρα, εντάξει, σιγά τώρα, εντάξει.
1: Μα τι να, πώς θα βγάλουν μάκρη τώρα.
0: Όχι, να βγουν, εγώ γιατί το λέω.
1: Αυτό, δηλαδή.
0: Εγώ γιατί το λέω, ρε μάγκα, για κάτσε, με συγχωρείς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εγώ το βγαίνω και το λέω. Αυτοί για δεν το λένε. Εντάξει τώρα, δηλαδή κάπου. Με αυτά με τσαντίζουν. Δεν με τσαντίζουν γενικότερα οι θέσεις που έχει το κάθε κόμμα. Γιατί εντάξει, το κάθε κόμμα φυσιολογικό είναι να έχει μια άποψη, μια θέση να για τα δρόμενα. Εντάξει, αλλά μου τη δίνει το παραμύθι.
1: Θεσμικά όμως.
0: Εντάξει, όπως και στο Πασόκ τώρα. Είμαι, λέει, γραμματέας του κέντρου, λέει, έχουν μια οργάνωση, το οποίο το διαλύσανε μετά αυτό. Εγώ, λέει, είμαι εκπρόσωπος των φιλόζων της νήσου, ξέρω εγώ, Μαλδίβες, ξέρω εγώ, άσε με τώρα, εντάξει, της νήσου, ξέρω εγώ, Μαλδίβες, ξέρω εγώ, άσε με τώρα, εντάξει.

0: τον ήπιαμε, έτσι.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Αυτό είναι σλόγγαν της εκπομπής πλέον μέχρι τις εκλογές. Θα το φτιάξουμε καλύτερο, κύριε Τάσο, γιατί.
2: Να τώρα... έχει απόλυτα. Μήπως να κάνουμε ένα pot pourri, να έχει.
1: Έχει πολλά τέτοια, ρε. Έχει πολλά.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Άμα τα μαζέψει αυτά.
2: Mm.
1: Ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι το καλύτερο είναι το αισθάνομαι.
1: Ναι.
2: Θα το δείτε παντού.
1: Ναι, είναι ο Αντουάν που κάνει.
2: Ο Σαμαράς.
1: Τον εσαντικό. Ναι. Λοιπόν. Είχα και έχω την καλύτερη σχέση μαζί του, έτσι, ανθρώπινα.
2: Αυτό τη σχέση έχει με το πολιτικό κομμάτι.
1: Και το θυμάσαι όταν το συνάντησε στην Κυφσιά.
2: Ω, καλά, εντάξει, δεν λέω.
1: Αγκαλιές, φιλιά και τέτοια. Αλλά όμως...
2: ένα είναι αυτό, το ανθρώπινο.
1: Αυτό είναι το ανθρώπινο.
2: Το ανθρώπινο.
1: Σαν άνθρωπο...
2: αλλή μόνο τώρα, αν με ανθρώπους που είμαστε φίλοι, είχαμε και τις ίδιες πολιτικές πεπιθήσεις.
1: Ναι,
2: καμία σχέση το ένα με το άλλο.
1: Καμία, απολύτως.
2: Αφήστε που πολιτικούς που βλέπετε που τσακώνονται στα παράθυρα είναι φίλοι καρδιακοί.
1: Αλλά τσακώνονται πράγματι όμως, γιατί έχουν διαφορετική αντίληψη και άποψη για το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα.
2: Τελειώνει η εκπομπή και είναι, τους βλέπεις μια χαρά.
1: Τώρα θα κάνω κρίσιμο ερώτημα στον κύριο Ανδρέα.
2: Να.
3: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κύριε Ανδρέα, αφού μισούν το Μητσοτάκη και θέλει να πέσει.
3: Μισούν, ποιος το μισεί, μωρέ.
1: Όλοι, μωρέ. Αυτοί δεν τον χωνεύουνε, μωρέ.
3: Το μισούνε, εντάξει.
1: Το μισούνε, δεν τον χωνεύουνε, πες το έτσι.
2: Λένε να φύγει ο Μητσοτάκης είναι το σύνθημα.
1: Αυτό δεν
2: είναι. Αυτό είναι το κυρίαρχο.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ έχει πάει ο υπνοτιστής στην Ευελπίδων και γίνεται το μακελιό έλα να δεις.
2: Είναι σαν να είναι η Μαντόνα. Σαν να έχει
1: ναι, λες και έφτασε να πούμε ο Μέση. Να πούμε να κάνει στην Ευελπίδων, να κάνει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό βέβαια. Να είπε, έτσι. Αλλά και γίνεται το έλα να δεις. Έτσι. Λοιπόν, μόλις τον είδα αυτόν, Ανδρέα, τώρα φεύγω από το θέμα λίγο.
3: Ναι.
1: Της λέω της Αθηναίδα Σαμάν, τρίτο πρόσωπο στη μέση. Σκάει μύτη υπνοτιστής. Έπαθα σοκ. Mm. Λέω τι στο διάλογο, πού τους έχουν βρει όλους αυτούς.
2: Πίστευτα πράγματα. Δηλαδή,
1: οι πρωτιστές.
2: Μπορούμε να καταλάβουμε και τι κάνει ένας υπνοτιστής. Είναι ανανέωση, είναι για νεότητα. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Ο υπνοτιστής. Τώρα δεν μπορώ να τα πω κιόλα. Εσύ τι ξέρεις για τους υπνοτιστές, Ανδρέα.
3: Για τους υπνοτιστές δεν ξέρω κάτι, ρε παιδί μου. Είδα πάντως ένα...
1: Ο Τσίπρας πάντως ήταν υπνοτιστής. Κοίμησε ένα ολόκληρο λαό και πίστευε στην ασκή στα μνημόνια. Κάτι από
2: εσένα.
1: Γάτα ήταν.
3: Ήταν άλλη μέθοδος. Τους υπνώτιζε όρθιους. Δεν είχε.
1: Ναι, δεν τους ξάπλων. Όχι, εντάξει, σωστά, σωστά, σωστά.
3: Δεν τα λέμε όλα αυτά. Ήταν άλλη μέθοδος.
2: Πάντως εγώ κράτησα.
1: Θυμάμαι εκεί που είπε Go back, κυρία Μέρκελ, Go back, κύριε Σόιμπλε. Που χειροκροτάγαν όλοι από αυτά. Αυτά υπνοτισμένοι. Δεν μπορεί να μην το πιστεύαν αυτό.
2: Παιδιά, είπε ότι την ξέρει τη δουλειά και ότι μπορεί να την ξανακάνει. Σας το λέω. Εμένα αυτή η ατάκα μου έμεινε. Μου έμεινε αυτή η ατάκα. Όταν λες την ξέρω τη δουλειά, την έχω ξανακάνει. Δεν ξέρω αν εσένα τι σου λέει αυτό.
1: Το Ανδρέα. Mm. Ανδρέας με τον Τζίπρα είναι.
2: Εντάξει, το ρωτάω.
3: Τι πάει να πει με τον Τζίπρα είναι.
1: Το συμπαθείς ρε παιδάκι μου, αυτό εννοώ.
3: Ξέρεις θα ψηφίσεις στις εκλογές.
1: Όχι μόνο, με τον Τζίπρα δεν σημαίνει ότι είσαι επειδή είσαι με τον Τζίπρα θα ψηφίσεις Τζίπρα.
2: Εσένα
3: το... με τον Τζίπρα, τι με έχεις δει να πίνω καφέ.
1: Εγώ δηλαδή... πίνω, έχω πιει πάντως. Έχω φάει μαζί του, έχω πιει καφέ.
3: Εντάξει, με τον Τζίπρα.
1: Εγώ το συμπαθώ. Τι σημασία έχει.
2: Το συμπαθεί σαν άνθρωπο.
1: Όχι, είναι έξυπνο καταρχά. Είναι κανένα κορίτσι.
2: Τι, είναι ταλαντούχο.
1: Όχι, είναι πανέξυπνο.
2: Και ακτινοβολία έχει και πειθό. Έχει και έχει μια πολιτική ικανότητα. Σίγουρα. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Και έχει υπάρξει και πρωθυπουργό. Τι ξέρει πάντω η δουλειά. Θα την ξανακάνω.
3: Με συγχωρείτε τώρα. Αν λέμε μια φορά μισούν το Μητσοτάκη. Το Τζίπρα το μισούν 100 φορές.
2: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο.
1: Όχι μόνο. Τζίπρα δεν είναι. Δεν είναι.
3: Δηλαδή το σταυρώσανε κυριολεκτικά.
1: Γιατί, τι του κάνανε, για πες μου.
3: Κάνανε.
1: Ναι.
3: Δεν του γράφανε ότι είχε σπίτι εδώ, το πήρε από πληστηριασμό.
1: Ναι.
3: Τι, πήγανε κουβά όλα αυτά.
1: Κουβά, ναι.
2: Καλά, εμείς με αυτά έχουμε διαφωνήσει εδώ και
1: εγώ διαφωνώ με αυτά.
3: Αλλά λέω
2: όνομα
1: και για αστείο. Μπαίνω σε αυτή τη
3: λέω όμως ότι το Τζίπρα δεν τον αφήνανε σε εκλογή με μια δεκαετία. Και τώρα ακόμα, αλλά τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω ότι και ο Μητσοτάκης θα το γευτεί τώρα κι αυτό. Πώς έτσι πάει. Από 7 χρόνια.
2: Νομίζω ότι ο αντιμητσοτακισμός είναι άλλη. Άλλη κατάσταση.
3: Η ίδια κατάσταση είναι με όλα τα αντί. Mm-hmm. Έρχεται η ώρα που είναι η ίδια κατάσταση.

0: Έχει και τοξικότητα ο Μητσοτακισμός. Έχει. Του Τσίπρα είχε στην Ιωστή. Mm-hmm. Έτσι γίνεται, παιδιά, με τους πρωθυπουργούς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Mm-hmm. Και ο Μητσοτάκης έκανε και 7 χρόνια, όχι 4-4,5 που έκανε ο Τσίπρας.
1: Mm-hmm.
0: Και όσο πάμε προς τις εκλογές, και βέβαια υπάρχει ένα θέμα τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό βασικά είναι το διακύβευμα, εγώ πιστεύω.
1: Mm-hmm.
0: Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, με ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό, είναι αδιαφιλονίκητα πρώτο κόμμα στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Αλλά την ίδια ώρα κινείται μεταξύ του 25 και του 28-30.
1: Αυτό που λέμε βέβαια χαμηλό ποσοστό έχει τεράστια διαφορά με το δεύτερο κόμμα.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό είναι αξιοσημείωτο.
0: Ο κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές μόνος του. Δεν απειλείται.
1: Mm-hmm.
0: Κινδυνεύει να τις χάσει μόνος του. Γιατί όταν έχεις 10, 12, 14 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα, αλλά μπορεί να στηθούν και δεύτερες, μπορεί να στηθούν και τρίτες κάλπες, είναι ότι εδώ διακινδυνεύεις να χάσεις μόνος σου.
1: Το ερώτημα το μεγάλο είναι αν αυτό συμβαίνει. Εάν όταν κινδυνεύεις να χάσεις μόνος σου, τελικά χάνεις ή υπάρχει ένας τρόπος, βρίσκεται ένας τρόπος στην πορεία των πραγμάτων και κερδίζεις. Αυτό είναι το τεράστιο ερωτηματικό.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να κερδίσει, ενδεχομένως μπορεί να κερδίσει.
1: Mm.
0: Το διακύβευμα είναι ότι πρώτον ακόμα η αυτοδυναμία φαίνεται να είναι μακριά και δεν είναι και το πιο πιθανό από ό,τι φαίνεται. Και το άλλο είναι ότι αν το κόμμα Σαμαρά κινηθεί, όπως λένε τώρα όλες οι δημοσκοπήσεις, το δίνουν μεταξύ του 4, του 6, του 6,5, με το Σαμαρά στο μέσο όρο 5, όχι απλώς δυσκολεύουν τα πράγματα, εγώ νομίζω ότι δεν ξεπερνιούνται.
1: Σας έχω ένα ερώτημα για το κόμμα Σαμαρά. Το κόμμα Σαμαρά ακόμα επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν. Εσείς πιστεύετε ότι είναι θέμα τακτικής ή ισχύει αυτό που λένε μερικοί ότι δεν βρίσκει κόσμο?
2: Κοίταξε, βρίσκει. Είναι όλοι πικραμένοι, πληγωμένοι,
1: τραυματισμένοι.
2: Οι αρωματισμένοι, όλοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, τραμπουλιγμένοι που φύγαν από τη Νέα Δημοκρατία, είναι όλοι διαμαρτυρόμενοι αυτό.
1: Αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι όμως
2: γιατί
1: φτιάχνουν.
2: Μπορεί να το πει το κόμμα Ένωση Διαμαρτυρωμένων Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, να το πει. Γιατί αυτό είναι. Όλοι αυτοί είναι Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι φύγανε, αυτούς που ακούμε για υποψήφιους εννοώ, δεν ξέρω τι παρακάτω θα δει, οι οποίοι φύγανε από τη Νέα Δημοκρατία για αυτό ακριβώς τον λόγο. Γιατί ήσαν, δεν τους αξιοποιήσανε, δεν τους κάνανε παραμένει να πάρει τον Αντώναρο.
1: Αυτή...
2: Τώρα να το δω και αυτό και να μην το πιστεύω. Να πάμε στη διαφημίση της Ανδρέα.
0: Να βεβαίως, αλίμονο.
3: Το αισθάνομαι.
4: Τον ήπιαμε έτσι.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Άλλο σου λέω... Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στην γραμμή μας και συζητάγαμε το μεγάλο θέμα, τι είναι αντιμητσιοτακισμός και αν υπάρχει αντιτσιπρισμός.
1: Αντιτσιπρισμός είναι κλασικός πια. Ο Μητσοτάκης τώρα το γεύεται ίδιο επίπεδο, νομίζω.
2: Μπράβης, δεν υπάρχει στην ιστορία, την πολιτική, αν πιάσουμε από τα παλιά χρόνια πριν από το 67 και μέχρι σήμερα, πάντα όταν υπάρχει ένας ηγέτης που μετράει, που πουλάει, που είναι αγαπητός, υπάρχει το αντίπαλο δέος που πάντα τον ηγέτη τον λέμε.
1: Αρέγω το οποίο δεν το κουστάρει καθόλου.
2: Τώρα ας πούμε, έχω πει εκατοντάδες φορές, μπω χιλιάδες για μια ταινία ελληνική και δεν επιμένετε να μην τη βλέπετε, ρε γαμώτο.
0: Ποια ταινία δεν έχουμε δει?
2: Καθισμένη Αμυγδαλιά. Που είναι, ας πούμε, ο καφετζής και πάει η εφημερίδα ο άλλος και δεν τη θέλω την εφημερίδα. Τέρμα ο Τρικούπης, του λέει. Πάλι φόρους ο Τρικούπης. Πάλι φόρους. Θα πάω με τον άλλον. Με τον Κουμουντούρο. Ντούρος, Κουμουντούρος, του λέει ο Σταυρίδης. Πάω με τον άλλον που δεν βάλει φόρο. Έρχεται ο άλλος, ξανά τα ίδια. Εντάξει τώρα, ρε παιδιά, που έτσι.
3: Με κάνει εμένα πρωθυπουργό. Όχι, με κάνει πρωθυπουργό. Να σου πω εγώ τι γίνεται. Και πού να διαβάσει σήμερα του καινούριου φόρου. Πάλι φόρου. Πού!
2: Τα ακού.
1: Βάλει στη θέση φόρου, βάλει ακρίβεια.
2: Δεν υπάρχει περίοδο που δεν έχουμε υποστεί αυτή τη συνέπεια. Δηλαδή, του έλεγε. Έκανε ο καφές τότε μια πεντάρα και το αυξάνει ο Τρικούπης και το κάνει μια δεκάρα τον καφέ και πάει ο Δροσίνης από τον καφέ, θα αφήνει την πεντάρα και τον φωνάζει ο Σταυρίς, του λέει κύριε Γιώργο δεκάρα και καφές, κατάλαβες, δεν γίνονται, είναι έτσι, πάντα ήταν, δεν είναι κάτι καινούριο, πάντα θα γκρινιάξουμε, τώρα τι, έτσι δεν είναι, εντάξει, έτσι νομίζω εγώ, δεν είναι, εντάξει.
1: Θα το αντέξουμε και αυτό, δεν μαθαίνουμε τίποτα.
2: Εντάξει. Πάντως εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν στο πεδίο που κινούμαστε και εμείς αλλά και γενικότερα στο επιχειρηματικό πεδίο θα υπάρξουν πολύ μεγάλες ανακατατάξεις αυτήν την περίοδο. Θυμήσου το.
1: Βέβαια.
2: Ανδρέα, το βλέπω και στα μίντια, το βλέπω και γενικά, ας πούμε. Δεν
0: εσύ λες τώρα ή μετά τις εκλογές? Από τώρα.
2: Από τώρα.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Είναι αυτή που.
1: Έχει μπει ήδη σε άλλη περίοδο.
2: Ναι, βέβαια. Εντάξει.
1: Εδώ φαίνεται. Συνδέοντάς το με το προηγούμενο που λέτε, αντιμητσοτακισμός και τα λοιπά.
2: Ναι, μπορεί, πάντα υπάρχουν αυτά τώρα. Δεν μου κάνουν εντύπωση τώρα. Εντάξει, αλλήμονω. Είναι πρωθυπουργός ένας, θα πάνε οι υπόλοιποι που είναι απέναντι. Τι...
0: Και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι επί της ουσίας αυτά. Στο τέλος φαίνεται. Δηλαδή, μπορεί να τα λέμε τώρα όλα αυτά και να μην.
2: Στην κάλπη θα φανούν.
0: Και να πάει πολύ καλά και ο Τσίπρας, να πάει και ο Μητσοτάκης και να μην έχουν σημασία τίποτα από όλα αυτά.
2: Σωστό. Για λέει, Ανδρέα.
1: Η νέα περίοδος έχει πολύ μεγάλη πολυδιάσπαση. Μπαίνουμε σε μεταβατικό σχέδιο πια. Σε μια μεταβατική περίοδο, καλύτερα να πω. Γιατί έχει μια κυβέρνηση η οποία έχει ολοκληρώσει δύο θητείες. Έτσι. Όταν ολοκληρώνεις δύο θητείες, είτε είσαι σούπερ και πώς να το πω, που δεν έχει επαληθευτεί ποτέ αυτό, και πας και παίρνεις και την τρίτη. Αυτοδύναμος και τα λοιπά, ή εκεί όπως λένε όλοι και δημοσκόποι και τα λοιπά, ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Εμείς είμαστε σε αυτό το μετέχνιο τώρα. Και όταν ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος από ένα τόσο μεγάλο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, είναι το μεγαλύτερο κόμμα διαχρονικά, όπως ήταν και παλιά το Πασόκ, το παλιό Πασόκ, όχι το τωρινό, εκεί διαμορφώνονται καινούργιοι συσχετισμοί οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί ήδη στην κοινωνία όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δεν γίνονται, πώς να το πω, δεν γίνονται αυτά μαγικά και δεν γίνονται επειδή το είπαν πέντε δημοσκόποι ή γιατί έχει πάει να κάνει ο κόμμα Σαμαράς ή γιατί, ξέρω εγώ, επανέρχεται ο Τσίπρας και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο και εκεί μπήκαμε από το 23 και μετά. Οι εκλογές του 23 που τις κέρδισε άνετα η Νέα Δημοκρατία και ήταν η αρχή της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν εκλογές Μάρς, εκλογές οι οποίες ήταν, πώς να το πω, κανένας πρωθυπουργός ποτέ δεν πήρε τόσο εύκολες εκλογές για συγκεκριμένους όμως λόγους. Είχαμε βγει από την καραντίνα, υπήρχε φόβος ακόμα, υπήρχε πολύ φρέσκος ο πόλεμος Ουκρανίας, Ρωσίας, όπου επηρεαζόντουσαν πάρα πολύ μια σειρά πράγματα από την ενέργεια και δεν συμμαζεύεται κτλ. Δεν είχε ακόμα, πώς να το πω, δεν είχε ανοιχνευτεί το θέμα Τέμπη, που ήταν πολύ βασικό, έγινε τρεις μήνες πριν τις εκλογές. Και αυτά άρχισαν να φαίνονται, όλα τα προβλήματα δηλαδή κρύφτηκαν σε αυτό το 39 που πήρε ο Μητσοτάκης, 40 που πήρε, και άρχισαν να φαίνονται από την επόμενη, αμέσως μετά τις κάλπες. Και σε ένα χρόνο μέσα αυτό το 40 έγινε 28. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, αλλά αυτός παρέμενε πρώτος.
1: Παιδί μου, θα παραμείνει πρώτος αφού γιατί κυβερνάει. Έχεις δει κανένα κυβερνάει και να είναι δεύτερος?
2: Μα μήπως δεν έχω δει.
0: Να πέφτει η δημοτικότητα πολλές φορές.
2: Πώς δεν έχω δει, μία φορά και δύο. Και το Σιμίτη και τον Κωστά Καραμαλή πέσα. Τι,
1: αλλά στην καταλληλότητα θα είναι πρώτος πάλι. Δεν υπάρχει.
2: Δεν ήταν.
0: Η καταλληλότητα είναι μια λάθος ερώτηση ούτως ή άλλως.
2: Ούτως ή άλλως.
0: Ναι, το
2: συμφωνώ, με την Αφιλέδα 100%. Θα σου πω το εξής. Εγώ είδα την παράσταση νίκης. Επειδή το έχω ξαναπεί και άλλες φορές και νομίζω και εσύ το καταλαβαίνεις, είναι από τα βασικά στοιχεία μια δημοσκόπηση. Όταν η Νέα Δημοκρατία έχει 57% παράσταση νίκης, είναι μεγάλο το ποσοστό, Ανδρέα.
0: Είναι το ποιος πιστεύω ότι θα βγει. Γιατί στο τι απαντάω εγώ, έχει να κάνει με το θυμικό μου, με το πώς αισθάνομαι εκείνη την ώρα, με το αν πιστεύω ότι τα μέτρα είναι δίκαια.
2: Είναι, και όταν το επόμενο κόμμα έχει 20.
0: Ναι, αλλά όταν λες ποιος πιστεύεται ότι θα πάρει τις εκλογές, είναι μια πιο πραγματική σφιγμομέτρηση αυτό το πράγμα.
2: Ναι, είναι, σου λέει τι πιστεύει και ο κόσμος, όπως ξέρεις πάει με το βέρνο στο τέλος.
0: Το τι άμα με ρωτήσει εμένα, εγώ μπορεί να μην ξέρω τι θα ψηφίσω και τι θα κάνω.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Ποιος θα κερδίσει εκλογές?
2: Όχι, κοίταξε, εγώ έχω, το έχω δει αυτό.
0: Λέμε ότι υπάρχει, ότι βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα, ότι είναι από αυτά τα οποία ανταποκρίνονται στο τέλος. Αυτό λέμε.
2: Το 2009, που κέρδισε το Πασόκ τη Νέα Δημοκρατία, η παράσταση νίκης του Πασόκ είχε φτάσει 62%. Είχε φτάσει 62%. Ήταν επόμενο να χάσει η Νέα Δημοκρατία. Τότε πήγε άλλο στη Θεσσαλονίκη και έλεγε παγώνα τα πάντα. Άμα παγώνει τα πάντα και λέει ο άλλο, σου λέει παγώνει
0: τα πάντα. Δεν
2: παγώνει. Άμα παγώσει, πάγωσε και εσύ. Και έγινε, δηλαδή πήγε ο Μητσοτάκης και έλεγε τώρα παγώνω, κάνω ράνο, γεια σα. 45% Τσίπρας, ο Πασό, ξέρω εγώ ποιο θα το πει. Δεν είναι. Έτσι έχουν αυτά. Έτσι λειτουργεί το σύστημα και να σου πω και κάτι. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά δεν έχω δει ποτέ να πέσει κόμμα, να πέσει από την κυβέρνηση για τα σκάνδαλα, για τη σκανδαλολογία, για διάφορα άλλα που κουτσομπολιά. Πέφτει από την οικονομία. Τα κόμματα χάνουν τις εκλογές από την οικονομία. Τελεία και παύλα. Ό,τι και να μου πούνε, όποιοι και να προσπαθούν να με μεταπίσουν, δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Ο κόσμος, το έχω πει 100.000 φορές, θα πάει στο ATM, θα δει αν έχει, θα δει αν δεν έχει. Τελείωσε. Δηλαδή μόνο η οικονομία καθορίζει την πολιτική μας στάση. Και έτσι είναι δηλαδή. Έτσι γίνεται παγκοσμίως.
0: Θα μπορούσαν να συμβαίνουν και άλλα πράγματα, αλλά δεν συμβαίνουν τελικά.
2: Ο Χίτλερ γιατί ανέβηκε στην εξουσία? Γιατί ήταν υποκατάρρευση η γερμανική οικονομία. Στον κόσμο, ο κόσμος πίναγε στο δρόμο. Και βρέθηκε ένα τρελό εκεί πέρα φασίστας και έκανε αυτό που έκανε.
0: Και υπήρξε και η πολιτική.
2: Σε εκλογές βγήκε έτσι.
0: Εννοείται, το ψηφίσαν.
1: Είχε προηγηθεί και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
2: Εντάξει.
0: Και μετά υπήρξε και μια αλληλουχία και μετά τις εκλογές.
1: Ο τιμωρητικός για τη Γερμανία. Εκεί η Γερμανία γονάτισε και πείνασε.
2: Τέλος πάντων,
0: να σας πω και τώρα τι συμβαίνει στη Γερμανία.
2: Και τώρα τι συμβαίνει στη Γερμανία. Πάντα η οικονομία. Αυτό που λες είναι σε πείρωση αυτό που σου είπα εγώ. Γονάτισε και πείνασε. Η οικονομία τους έκανε τους άλλους και ήρθαν στην κυβέρνηση. Και τώρα στη Γερμανία, γιατί γίνεται αυτή η κρίση? Γιατί αυτή την πατήσανε μετά από τη συμφωνία που είχαν κάνει με το αέριο, την κρυφή συμφωνία του Στρέντερ με τον Πούτιν και την, που είχε ευνοηθεί κατά πολύ η Γερμανία και η Μέρκελ. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό, με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα οικονομικό. Και το οικονομικό πρόβλημα, Ανδρέα μου, τι φέρνει? Γκρίνια. Και η γκρίνια τι φέρνει? Αλλαγές κοινωνικές. Εκεί οι αλλαγές κοινωνικές δεν γίνονται προς τα αριστερά, γίνονται προς τα δεξιά. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν θέλει πολλή ανάλυση αυτό.
1: Στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, στο Βερολίνο, το πρόσεξες, κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει. Μην λες τώρα ανοησίες. Τώρα ΣΥΡΙΖΑ, ποιο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι λέω, τι λέει, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έλα μου, καημένε τώρα.
1: Είναι άλλο.
2: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Ντιλίκε.
0: Ναι, αλλά έχεις δει τι μήνυματα υπάρχουν από κάτι άλλες περιοχές.
2: Και δεύτερο κόμμα 19-26 αυτοί και 19% οι φασίστες.
0: Ναι.
2: Έλα τώρα, εντάξει, αυτό μην τα λέμε αυτά τώρα στον κόσμο.
0: Και αυτούς, από ό,τι φαίνεται, τους σοσιαλδημοκράτες. Από ό,τι φαίνεται.
1: Ότι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που λέμε δεν υπάρχει αριστερά και το ένα και το άλλο. Την πρωτεύουσα του Βερολίνου.
2: Φυγά μου.
0: Ανδρέα, ξέρεις γιατί. Φυγά. Τώρα, εγώ διάβασα τις αναλύσεις. Δεν είναι δική μου ανάλυση αυτή. Λένε ότι στο Βερολίνο είναι συγκεντρωμένοι πολλοί μετανάστες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου. Έτσι.
1: Όχι, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
0: Λέω για αυτούς που έχουν, Ανδρέα μου. Δεν λέω για ανθρώπους που έχουν μεταναστεύσει τα τελευταία χρόνια. Λέω για ανθρώπους που μπορεί να είναι και 25 χρόνια και περισσότερο εκεί. Αυτή στη Γερμανία δεν είναι εύκολη η κοινωνική άνοδος. Αν έχεις πάει σε μετανάστη, παραμένεις μετανάστης. Όταν λοιπόν το ένα δεν σου έχει αποφέρει καλύτερη ζωή και απολαβές, το άλλο δεν έχει λειτουργήσει, ψηφίζεις.
2: Λέει ένας φίλος εδώ, ακούστε, λέει, λυσάξετε με τις εκλογές. Όποιος και να βγει, σωτηρία δεν έχουμε. Μπα τόση αποψίσουν αυτοί, εγώ δεν το βλέπω.
0: Μην
2: έτσι.
0: Είμαστε μηδενιστές.
2: Ο Μεμέτης απέναντι, ο Τούρκη δηλαδή, από τη Σάμμο. Εσύ σε εκλογολογία, εσύ μιλάτε για τις εκλογές. Οι δημοσιογράφοι στην Τουρκία ανεβάζουν το εθνικό φρόνημά τους με τις αναρτήσεις τους κλπ.
0: Δηλαδή
2: τι θες να βγω να πω.
0: Άμα ανεβαίνει έτσι το φρόνημα το δικό σου.
2: Ναι, βγω να πω ότι οι Τούρκοι μας την πέφτουν, βγάτε παιδιά στα μπαλκόνια.
0: Βγείτε να.
2: Δεν γίνονται αυτά τώρα. Εμείς δεν θέλουμε ούτε πόλεμο, ούτε φασαρίες στο Αιγαίο. Θέλουμε μια ισορροπημένη κατάσταση. Βέβαια, ο Φιντάν αυτά που είπε ήταν για πρώτη φορά. Ευθεία επίθεση στην Ελλάδα, σκληρή και προειδοποιητική. Ούτε για καλώδια επιτρέπουν, λέει, ούτε για να αυξήσουμε τα μίλια νότια της Κρήτης, ούτε. Αυτό λοιπόν είναι μια ιστορία η οποία παίρνει πολλή συζήτηση. Δεν ξέρω που θα φτάσουμε. Θα τα πούμε αυτά και αύριο. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θα είμαστε κοντά σας, κυρίες και κύριοι, αύριο το πρωί η ώρα 9. Να περάσετε ευχάριστη μέρα. Γεια.
0: Γεια σας. Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μία ακόμη γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος συντροφός της ομολόγησε τη δολοφονία της, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε. Ο νεαρός είχε αρχικά υποστηρίξει ότι άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη. Τον 27χρονο εντόπισαν αστυνομικοί με τραύματα στον θώρακα, τα οποία είχε προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του. Συνεχίζεται ο πολιτικός σεισμός στη Γερμανία μετά το νέο πλήγμα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Το CDU του Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό στο Μεκλεμβούργο με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, ενώ πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Τόση για το CDU και στο Βερολίνο, με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξιό AfD, φτάνοντας το 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Όπως έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, εξετάζεται μεταξύ άλλων επέκταση της επιδότησης στον πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο, επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και θέσπιση πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Ανοιχτό παραμένει προς το παρόν το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να περιορίσουμε το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής, δήλωσε στον Alfa Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Εξήγησε πως για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη ειδική άδεια, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο όριο δαπανών. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριακός Μητσοτάκης αναμένεται την Πέμπτη να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, ενώ σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει μεταξύ άλλων συναντήσεις με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε ο 62χρονος υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνδρας φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζεται η δίκη στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντους κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Στις 9:40 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο, Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχοθετήσει τοποθεσίες τις οποίες δεν είχε επιτεθεί μέχρι τώρα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του, δήλωσε ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης απόφασης και ότι στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον θα συμβεί κάτι πολύ μεγάλο. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα ανατινάξω όλο το Ιράν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τη νίκη εξασφαλίζει το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων. Στη Ρωσία, η εκλογική διαδικασία διεξάγεται υπό αυστηρό έλεγχο, με το μοναδικό κόμμα που είναι ανοιχτά αντίθετο στον πόλεμο με την Ουκρανία να αποκλείεται από τη διαδικασία. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Ο καιρός σήμερα στην Αττική σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πηγαίνουμε κυρίες και κύριοι μέχρι τις 12, είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, της προτελευταίας του Σεπτεμβρίου. Τελειώνει και ο Σεπτέμβριος σιγά σιγά, αν δεν το πήρατε χαμπάρι, πώς περνούν οι μέρες μας έτσι. Σιγά σιγά το καλοκαίρι και οι καλοκαιρινές συνθήκες τελειώνουν. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι από αύριο έρχονται βροχές και ένα πιο φθινοπορεινό σκηνικό με περισσότερη δροσιά, περισσότερη πώς να το πω, μουντίλα έτσι. Φθινόπορο είναι, εν πάση περιπτώσει. Άμα δεν έρθει και αυτό, πότε θα έρθει. Η ίδια μουντίλα επικρατεί πολιτικά και στην Ευρώπη. Παίρνω αφορμή από τα όσα έγιναν εχθές στην Γερμανία. Θα μου πεις τι σημασία έχουν οι εκλογές δύο κρατηδίων. Οι εκλογές στο κρατήδιο του Βερολίνου. Στο Βερολίνο είναι το κρατήδιο και ο Δήμος μαζί. Ο Δήμαρχος στην πραγματικότητα είναι και μικρός πρωθυπουργός. Το ίδιο ισχύει και στο Αμβούργο στη Γερμανία. Και οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο Πομερανία είναι ένα κρατήδιο στα βόρειο-ανατολικά της Γερμανίας. Αν νομίζετε ότι οι εκλογές αυτές είχαν να κάνουν με τη μετανάστευση, ας πούμε, όπως ήταν οι εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ πριν από δύο εβδομάδες, καμία σχέση. Το θέμα μετανάστευση δεν απασχόλησε ποτέ και κανέναν σε αυτά τα δύο κρατήδια. Παρότι η εναλλακτική για τη Γερμανία έχει αντιμεταναστευτική ατζέντα και σκληρές θέσεις για τους μετανάστες, δεν ήταν τα κεντρικά θέματα το μεταναστευτικό. Γιατί αφενός στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία δεν έχουν μεταναστευτικό πρόβλημα για να τους απασχολεί. Αφετέρου στο Βερολίνο οι μετανάστες είναι περισσότεροι από τους Βερολινέζους, οπότε τι να τους απασχολεί. Δηλαδή, εδώ βγήκε μια Τουρκάλα δήμαρχος. Τουρκο-Γερμανίδα τέλος πάντων, δήμαρχος του κρατηδίου, μάλλον δεν βγήκε, κέρδισε τις εκλογές του κρατηδίου, οπότε έχει και τον πρώτο λόγο θεωρητικά για τον σχηματισμό κάποιου είδους κυβέρνησης, κάποιας μορφής κυβέρνησης. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι το εξής: γιατί οι πολίτες στρέφονται προς τα άκρα του πολιτικού συστήματος, ποια είναι η κοινή συνισταμένη αυτών των εκλογών? Ότι τα κόμματα του κέντρου συμπιέζονται. Στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία το S5, οι σοσιαλδημοκράτες, το παλιό κόμμα των εργατών της Γερμανίας κλπ. Το κόμμα των σωματείων έχει αντέξει, είναι ένα από τα ελάχιστα κρατήδια στα οποία έχει αντέξει, όμως δια της συσπήρωσής του για να σταθεί απέναντι στο AfD, στράγγιξε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, με αποτέλεσμα ποιο? Οι χριστιανοδημοκράτες του Μέρτς να βρεθούν εκτός κοινοβουλίου. Πρόκειται για ιστορικό πράγμα, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα χρόνια που υπάρχει η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Θυμίζω το κόμμα του Αντενάουερ, το κόμμα του Έρχαρτ, όλων αυτών των σημαντικών Γερμανών και Ευρωπαίων πολιτικών που ανοικοδόμησαν τη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πλέον γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις ασήμαντο και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εμφανές ότι ο καγκελάριος είναι βαρύδι για το κόμμα του. Από την άλλη, στο Βερολίνο τι ίσχυσε? Στο Βερολίνο, που είναι πάντα πιο αριστερόστροφο συγκριτικά με τα άλλα κρατήδια, επικράτησε το Mamdani effect. Εκεί το πρόβλημα δεν είναι οι μετανάστες. Στο Βερολίνο όποιος πάει μόνο μετανάστες θα δει. Έχει μια πολύ ισχυρή γερμανοτουρκική, τουρκογερμανική κοινότητα, πείτε το όπως θέλετε. Πάρα πολλούς μετανάστες από πάρα πολλές άλλες χώρες. Είναι ένα μικρό Λονδίνο σε πιο χαλαρή εκδοχή το Βερολίνο. Δεν είναι τυπική Γερμανία. Και εκεί επικράτησε με 25% το κόμμα της αριστεράς, που τι είχε ως βασική προεκλογική ρετσέτα? Την κοινωνικοποίηση μεγάλων εταιριών ακινήτων. Γιατί το βασικό πρόβλημα του Βερολίνου είναι το στεγαστικό. Αν λέμε ότι στην Ελλάδα έχουμε στεγαστικό πρόβλημα, στο Βερολίνο έχουν στεγαστικό πρόβλημα από τότε που εγώ πήγα να σπουδάσω το 2013. Και τότε λέγανε ότι έχουν στεγαστικό πρόβλημα, όταν μια γκαρσονιέρα των 30 τετραγωνικών νοικιαζόταν στο Βερολίνο 500 και 600 ευρώ. Τώρα αυτή η γκαρσονιέρα θα νοικιάζεται ένα χιλιάρικο. Χώρια ότι είναι μια πόλη βρώμικη, είναι ένα βασικό στοιχείο αυτό, η βρωμιά σε πολύ, πολύ μεγάλα σημεία, και η εγκληματικότητα. Η εγκληματικότητα δεν συνδέεται υποχρεωτικά με τους μετανάστες, συνδέεται με την παρουσία διαφόρων οργανώσεων της μαφίας. Γιατί λοιπόν τα κόμματα του παραδοσιακού
πολιτικού χάρτη, τα κόμματα του κέντρου, του κέντρου, της κεντροδεξιάς, της κέντροαριστεράς, αδυνατούν να απαντήσουν στα όλο και πιο πιεστικά ερωτήματα των πολιτών. Δεν το ξέρω, είναι η απάντηση. Δεν έχω απάντηση για αυτό το πράγμα, όμως είναι εμφανές ότι αποτυγχάνουν. Είναι το μεγάλο κόστος ενέργειας σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι η επιμονή σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες αποδίδουν πάρα πολύ αργά. Είναι εμφανές ότι υπάρχει μια, σε πολλές χώρες της Ευρώπης ισχύει αυτό, υπάρχει μια απόσταση των πολιτικών ελίτ από αυτό που προβληματίζει τους πολίτες. Παράδειγμα, ποιοι ψηφίζουν την εναλλακτική για τη Γερμανία? Κοίταζα την ηλικιακή διαστρωμάτωση της ψήφου και στα δύο κρατήδια, όπως την κοιτούσα και στη Σαξονία-Άνχαλτ. Η μεγάλη της ισχύς είναι οι παραγωγικές ηλικίες. Από 35 έως 55, άνθρωποι που δεν μπαίνουν μόλις στο επάγγελμα, στο όποιο επάγγελμα, διανύουν θεωρητικά τα πιο παραγωγικά τους χρόνια, θέλουν να κάνουν οικογένεια, θέλουν να πατήσουν καλύτερα και όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ από το κόστος ζωής και από μια σειρά άλλων παραμέτρων. Άρα είναι εμφανές εδώ ότι οι πολιτικές ελίτ δεν δίνουν τις κατάλληλες απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα των πολιτών. Εδώ στην Ελλάδα πρέπει να πω, δεν έχουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Δεν έχουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να βρεθούμε όμως με αυτό το πρόβλημα μπροστά μας. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Κασιδιάρης και οι διάφοροι νοσταλγοί του Χίτλερ, της Χούντας και διαφόρων άλλων δημοκρατικών πολιτευμάτων. Ξέρω ότι υπάρχει μια υφέρπουσα αντισυστημικότητα σε ένα μέρος σημαντικό των πολιτών που ενδεχομένως δεν εκφράζεται, μένει στον καναπέ. Κάποιοι περίμεναν ότι θα την εκφράσει αυτή την αντισυστημικότητα η Καριστιανού πριν μετατραπεί σε ένα πολύ σύντομο ανέκδοτο. Παρένθεση, έβλεπα χτες μια εκδήλωση που έκανε στον κινηματογράφο Τριανών για τον πολιτισμό. Τρεις νομά σε ένα δωμά, δηλαδή αυτό δεν είναι κόμμα πλέον, αυτό είναι καφενείο να παίζουμε πρέφα. Αλλά άμα λες μπούρδες και ανοησίες, τα όμορφα χωριά όμορφα καίγονται. Υπάρχει λοιπόν ένα αντισυστημικό κομμάτι, το οποίο ή θα εκφραστεί κάπως, θα μείνει στον καναπέ. Και τα δύο προβλήματα είναι για το πολιτικό σύστημα. Και η μείωση της εκλογικής συμμετοχής, όπως φάνηκε και σε ευρωεκλογές, και η έκφραση διασκληρών αντισυστημικών επιλογών, πρόβλημα είναι. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ένα σημείο προβληματισμού από τις γερμανικές εκλογές για όλες τις πολιτικές δυνάμεις που τοποθετούνται στο χώρο του κέντρου, κέντρο και αριστερά, κέντρο, κέντρο, κέντρο και δεξιά, στην προκειμένη περίπτωση στην Ελλάδα, για τη Νέα Δημοκρατία, για το ΠΑΣΟΚ, για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, γιατί όλοι αυτοί με έναν τρόπο κάπου εκεί καταλογογραφούνται. Η Νέα Δημοκρατία κέντρο δεξιά, το ΠΑΣΟΚ κέντρο και κέντρο αριστερά, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα πιο κέντρο αριστερά και ενδεχομένως και λίγο αριστερά, αλλά όχι και τόσο ριζοσπαστικά. Μη μας πούνε και αντιμνημονιακούς τώρα στα πίσω-πίσω. Λοιπόν, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, κυρίες και κύριοι. Μέχρι τις 12 πάμε μαζί. Ο Τάσος Καλλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξης. Και εσείς στην παρέα μας, το 212-214-800, στο onerpapakialfa.radio989.gr που είναι το email μας, και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο πρώτο τραγούδι της ημέρας και επιστρέφω.

0: Τώρα, εδώ εμείς είμαστε σχετικά χαλαρά στην πολιτική επικαιρότητα, υπό την έννοια ότι ο κύριος Μητσοτάκης λείπει ταξίδι για δουλειές στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πρόγραμμα που ξεκινά από το Σαν Φρανσίσκο και επαφές με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, με την Nvidia, με την Tesla, κάποιος μου μπορεί να δει και κάποιος τέλεχος της Anthropic, της όλων αυτών των μεγάλων εταιρεών που δραστηριοποιούνται στον συγκλονιστικά ακμάζοντα συναρπαστικό και ταυτόχρονα επικίνδυνο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Μετά θα πάει στη Νέα Υόρκη, όπου έχει τις επαφές του με επενδυτές, με τραπεζίτες, με διάφορους παίκτες του παγκόσμιου συστήματος. Αυτό που λέμε ευχάριστο διάλειμμα είναι: βγαίνεις μια εβδομάδα εκτός Ελλάδας και μετά επιστρέφεις εδώ στο Μαγκανοπήγαδο, όπου η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι επί των πολιτικών, είναι επί διαφόρων ανοησιών. Για παράδειγμα, τώρα καθόμαστε και συζητάμε, έβλεπα τώρα όλο το Σαββατοκύριακο, χωρίς να το παρακολουθώ επισταμένος, η πολιτική αντιπαράθεση ποια ήτανε? Αν ο Πλεύρης γνώριζε τους ιατρούς του Κολονακίου και αν τους γνώριζε από το 12 ή το 16 και τον έπιασε το Πασόκ με τη γίδα στην πλάτη ότι τους γνώριζε από το 12 και όχι από το 16 και είχαν πάει να κάνουν ένα σωματείο. Ακόμα συζητάμε για το επίδομα ανεργίας, την άποψη που εξέφρασε ο κύριος Μαρινάκης, αντί να συζητάμε για το πώς θα παράξουμε πλούτο και δουλειές και όχι για το πώς θα ανεμόμαστε και θα διαχειριζόμαστε την μιζέρια. Γενικώς θέματα τα οποία είναι εντελώς αδιάφορα κατά την γνώμη μου, διότι δεν αφορούν την ουσία των πραγμάτων. Συζητάμε μπούρδες, ενώ είμαστε σε μια εποχή όπου η Ευρώπη αλλάζει, μια εποχή και εθνικής διακινδύνευσης, διότι τα ελληνοτουρκικά μπαίνουν σε πολύ κρίσιμη φάση και επίσης έχουμε μεγάλες οικονομικές πιέσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης η οποία σοβεί. Άκουγα βέβαια σήμερα το πρωί τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είπε κάτι ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, ότι σε συνεδρίαση της G7 που θα γίνει τις επόμενες ημέρες, οι Γάλλοι που έχουν την προεδρία της G7 αναμένεται να εισηγηθούν την απελευθέρωση ενός μεγάλου όγκου στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου σε μια προσπάθεια να πληθωρήσουν την προσφορά κάπως και να ρίξουν τις διεθνείς τιμές εκεί γύρω στα $80 για να μην πάμε σε δραματικές εξελίξεις το χειμώνα. Το πρόβλημα πάντως φαίνεται, δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πρόβλημα και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες ψάχνουν να δουν τι μπορούν να κάνουν, διότι ο χειμώνας στην υπόλοιπη Ευρώπη, από το κέντρο και προς τα βόρεια, ξεκινάει κανονικά τώρα. Όχι σαν εδώ, όπου χειμώνα μπορεί να έχει μόνο η Φλόρινα και η Καστοριά, και εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, να είμαστε πολύ χαλαρά ακόμα. Σε κάποια μέρη της Ευρώπης, ο χειμώνας είναι αισθητός ήδη από τώρα. Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω με τον κύριο Νίκο Πλατανισιώτη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς, να δούμε λίγο και αυτή την υπόθεση με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρίων που ανακοινώθηκε την Παρασκευή με αυτό το application, το MedWatch, με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί έχει μια αξία, αλλά βεβαίως έχει μια αξία ότι όλα γίνονται σε αυτή τη χώρα κατόπιν εορτής και αφού γίνει η ζημιά. Πάμε και επιστρέφω.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς και αντιπρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Νίκο Πλατανησιώτη. Καλημέρα, κύριε Πλατανησιώτη. Καλή εβδομάδα.
5: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
4: Τώρα, ήθελα να ρωτήσω για αυτό το εργαλείο, το MedWatch, το οποίο ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή και ήδη είπε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ότι έχει εντοπίσει, ας πούμε, τις πρώτες 230 περιπτώσεις ιατρίων που μπορεί να προκύπτουν δυσαναλογίες. Καλό είναι να τα εντοπίζεις όλα αυτά. Το ερώτημα είναι πώς τα ελέγχεις μετά, όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι πολύ συγκεκριμένοι.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, η ενημέρωση που έχω είναι ότι τις επόμενες 2 εβδομάδες θα ενταχθεί και ο Πειραιάς σε αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Νομίζω.
4: Αυτό τώρα είναι μόνο στην Αττική.
5: Είναι μόνο στην Αθήνα, στο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
4: Okay.
5: Ουσιαστικά, λοιπόν, για να μας καταλάβουν και οι ακροατές, τι κάνει αυτό το σύστημα, είναι λέτε, η καθαρά τεχνητή νοημοσύνη. Ελέγχει σε όλο το διαδίκτυο site, διαφημίσεις, TikTok, Facebook, Instagram, τα πάντα, τις ιατρικές διαφημίσεις. Μετά έχει πρόσβαση στα δικά μας δεδομένα και βλέπει λοιπόν εάν μία διαφήμιση συνάδει με την αντίστοιχη ειδικότητα του ιατρίου. Εάν δεν συνάδει, τότε κοκκινίζει το συγκεκριμένο ιατρικό χώρο, είτε εργαστήριο, είτε πολυιατρίο, είτε διαγνωστικό και μας ενημερώνει. Mm-hmm. Ερχόμαστε λοιπόν, μετά εμείς ερχόμαστε και ενημερωνόμαστε για ποια έχει κοκκινήσει παραδείγματος χάρη στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά.
4: Ναι.
5: Η σκέψη είναι εξής εκεί. Θα ελέγχουμε το τι μας έχει δώσει η τεχνητή νοημοσύνη, ποια αδειοδότηση έχουμε δώσει εμείς και από εκεί και πέρα στέλνουμε την Επιτροπή Ελέγχου mm-hmm. να ελέγξει αν υπάρχει κάτι περίεργο στη συγκεκριμένη δομή.
4: Μισό λεπτό.
5: Είναι,
4: αλλά
5: ναι.
4: η δική σας Επιτροπή Ελέγχου. Φαντάζομαι δεν είναι 550.000 άνθρωποι και αυτοί οι γιατροί είναι και έχουν και αυτοί ιατρία και δουλειές κλπ. Πώς θα ελεγχθούν οι πιθανές πολλές κόκκινες περιπτώσεις που θα προκύψουν?
5: Κοιτάξτε, έχουμε αρκετές επιτροπές στον Πειραιά. Mm-hmm. Είμαστε βέβαια, δεν είμαστε και τόσο μικροσύλλογος, έχουμε 4.000 μέλη.
4: Ναι.
5: Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν θα έχουμε και τόσα πολλά κόκκινα. Mm-hmm. Αν έχουμε πολλά κόκκινα, τότε θα κάνουμε ακόμη περισσότερες επιτροπές, ώστε να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα.
4: Ο έλεγχος λοιπόν σε τι θα συνίσταται όταν σας βγάζει κόκκινο η εφαρμογή?
5: Εάν υπάρχει τροποποίηση οποιασδήποτε μορφής, ναι, τις άδειες λειτουργίες.
4: Δηλαδή, εγώ δηλώνω παθολόγος και κάνω, ξέρω εγώ, αισθητική ιατρική.
5: Ακριβώς, ή κάνουν πλασμαφαίρεση ή χορηγώ οτιδήποτε το οποίο δεν συνάδει με την άδειά μου. Εκεί λοιπόν έχουμε κάθε δικαίωμα από την νομοθεσία να αναστείλουμε την άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου.
4: Για πόσο?
5: Αυτό εξαρτάται. Τώρα είναι κάτι
4: είναι ανάλογα με, την, με το παράπτωμα συνήθως.
5: Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να είναι από μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο και αν είναι κάτι πολύ σοβαρό μπορεί να την αναστείλουμε και τελείως.
4: Άρα υπάρχει οι πειθαρχικές συνέπειες στην πραγματικότητα.
5: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, που θα συνυπάρχει λογικά και παράβαση της, του κώδικα ιατρικής διοντολογίας, θα γίνει και παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
4: Υπάρχει και ποινικό σκέλος ή αυτό είναι μόνο πειθαρχικός έλεγχος?
5: Για μας αυτή τη στιγμή αυτά όλα είναι πειθαρχικά.
4: Ναι.
5: Έτσι δεν είναι. Αν τώρα είναι κάτι το οποίο θεωρητικά είναι πολύ επικίνδυνο, τότε νομίζω θα κάνουμε και μια αναφορά στην εισαγγελία.
4: Εσείς θεωρείτε ότι αυτός ο μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει και ως ένας μπαμπούλας για διαφόρους συναδέλφους οι οποίοι μπορεί υπό το πρίσμα ότι κάποιοι βρίσκονται να κάνουν πίσω, να μαζευτούν ας πούμε για να είναι τυπικοί?
5: Ήδη λειτουργεί. Θα σας έλεγα ότι είχαμε έναν ικανό αριθμό τηλεφωνημάτων και αιτήσεων στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά γιατί να καταγραφούν και να δηλωθούν μηχανήματα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί, ιατρικά μηχανήματα πάντα. Μέχρι τώρα νομίζω από όσα είχαμε όλα ήταν φυσιολογικά. Και
4: δηλαδή τι έρχονται και σας δηλώνουν μηχανήματα τα οποία...
5: Δεν τα είχαν δηλώσει, ας πούμε ένας καρδιολόγος δεν μας είχε δηλώσει τον υπέρηχο που έχει για να κάνει υπέρηχο καρδιογραφήματα που έχει κάθε δικαίωμα να τα κάνει. Οπότε ας πούμε αυτό λειτουργήσε σαν καμπανάκι τους ξεχασιάρδες, ας πούμε, εντός εισαγωγικών συναδέλφους να τα δηλώσουν και αυτό είναι πολύ θετικό.
4: Ναι. Βέβαια, αυτή η αυτό είναι μία-δύο περιπτώσεις ή είναι κάμποση?
5: Ήταν κάμποση περιπτώσεις. Ας σας λέω, αλλά όμως χωρίς αυτή τη στιγμή θα είχαμε κάτι περίεργο. Ναι, τα περίεργα προφανώς θα κοιτάξουν να δουν τι θα τα κάνουν. Αλλά είναι τουλάχιστον να έχουμε μία καλύτερη ενημέρωση. Θεωρώ ότι το σύστημα αυτό, το δούμε και στην πράξη, θα μας διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί κακά τα ψέματα δεν είχαμε τη δυνατότητα μέχρι σήμερα σαν ιατρικό σύλλογο να ελέγχουμε όλο το διαδίκτυο, τι διαφημίζει ο καθένας. Ας πούμε, εγώ προσωπικά αυτή την ιστορία στο Κολονάκι την άκουσα για πρώτη φορά από τις ειδήσεις. Κάποιοι άλλοι την ξέρανε.
4: Ναι, εντάξει, καλά, δεν υποχρεούνται οι γιατροί να είναι ανακριτές και εισαγγελείς και τα πάντα. Εγώ απλά θέλω να ρωτήσω και από τη δική σας μεγάλη εμπειρία, εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχων, το οποίο πλέον εναπόκειται στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, είναι λειτουργικό ή θα χρειαζόταν να επανασυσταθεί και το ΣΕΙΠ, το Σώμα των Ελεγκτών Υγείας.
5: Να μιλήσουμε λιγάκι λοιπόν για το ΣΕΙΠ. Επειδή το ακούω πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, η εμπειρία μου από το ΣΥΠ ήταν ότι ασχολιόταν κατά βάση με οικονομικά εγκλήματα. Εγώ δεν θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια το ΣΥΠ να έχει κάνει κάποιον έλεγχο σε ιατρείο.
4: Όταν λέτε οικονομικά, τι εννοείτε για...
5: Δηλαδή παράνομε, πράγματα που είχαν οικονομικό κόστος. Δηλαδή παράνομες συνταγογραφήσεις, παράνομες βεβαιώσεις, παράνομες αποφάσεις.
4: Όλα αυτά. Άρα γι' αυτό λέτε είχε και ένα νόημα να ενσωματωθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
5: Ακριβώς. Δηλαδή δεν θυμάμαι το ΣΕΙΠ να είχε κάνει ποτέ τέτοιου είδους έλεγχο σε ιατρείο. Τουλάχιστον στον Πειραιά δεν έχει γίνει ποτέ. Όλα αυτά τα χρόνια και δεν είναι και λίγα χρόνια. Πρώτος είναι τέταρτη φορά τώρα, 16 χρόνια. Άρα νομίζω ότι λιγάκι το μυθοποιούμε. Από τη στιγμή λοιπόν που ενσωματώθηκε σε ένα γενικότερο, συνεχίζει τη δουλειά του σε αυτό το κομμάτι που έκανε τόσα χρόνια.
4: Μάλιστα.
5: Παράνομα γυροκομεία, χωρίς άδεια. Ας πούμε, θυμάμαι, είχε ελέγξει το ΣΕΙΠ. Και γενικότερα έλεγχε, σας λέω, κυρίως οικονομικά εγκλήματα. Παράνομες αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών. Έχει κάνει πολύ μεγάλο έλεγχο σε αυτό το κομμάτι παλαιότερα το ΣΕΙΠ. Μιλάω για αυτά που έχουν μετασχηματιστεί σήμερα σε ΚΕΠΑ.
4: Αλλά όχι επί της ουσίας, ας πούμε, του τι δηλώνει κάποιος τα μηχανήματα.
5: Ακριβώς. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ. Μπορεί να έχει γίνει κάποιος, αλλά προσωπικά σας λέω, στον Πειραιά τουλάχιστον δεν είχαμε ποτέ τέτοιο θέμα με το ΣΕΙΠ να έχει δηλώσει, να έχει πάει σε ένα γιατρό να ελέγξει αν ήταν σύμφωνο με την αδειοδότησή του, αν είχε μέσα μηχανήματα που δεν είχε κτλ.
4: Τώρα πάντως, ξέρετε, υπάρχει πάντως, επιτρέψτε μου κύριε Πλατανησιώτη, ένα ερώτημα το οποίο έρχεται πάντα από πολλούς πολίτες, εάν μπορεί ο γιατρός να ελέγχει γιατρό. Αν δηλαδή ένας δυνητικός ελεγχόμενος είναι και ελεγκτής.
5: Εγώ νομίζω ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον στον Πειραιά δεν είχαμε τέτοιες προβλήματα. Έχουν παραπευθεί αρκετοί συνάδελφοι στο πειθαρχικό. Θα σας έλεγα ευθαρσώς ότι έχουν αφαιρεθεί για κάποια χρονικά διαστήματα και η άδεια άσκησης επαγγέλματος για παραπτώματα, όπως ήταν παραδείγματος χάρη εμπόριο ναρκωτικών από κάποιους συναδέλφους ή η αντιποίηση ειδικότητας. Άρα νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Ότι πιθανότατα, ας πούμε, σε κάποια πολύ απλά πραγματάκια να γίνονται συστάσεις, ναι, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις δεν είχαμε κανένα τέτοιο είδους θέμα και μάλιστα οι αποφάσεις μας ήταν πολύ συγκεκριμένες και αμήλικτες, θα έλεγα. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για άδεια άσκησης αφαίρεσης, την αφαίρεση της άδεια άσκησης επαγγέλματος, σημαίνει ότι δεν επιτρέπει στο συγκεκριμένο γιατρό για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο, για τρία χρόνια να ασκεί το επάγγελμα ανάλογα με το παράπτωμά του.
4: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πλατανισιώτη για τη συζήτηση. Να είστε καλά κύριε Πρόεδρε.
5: Καλή
4: σας ημέρα. Ο κύριος Νίκος Πλατανισιώτης ήταν μαζί μας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός και αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει. Χρειάζεται πάντως και μια προσοχή και από τους ίδιους τους ασθενείς. Δεν λέω ότι ο ασθενής πρέπει να μετατρέπεται σε detective, αλλά άμα πηγαίνετε, ας πούμε, και σας λένε ιστορίες για ολιστικές θεραπείες κλπ. Ξέρω εγώ, δεν θέλει πάρα πολύ μυαλό. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέφουμε από το Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μέχρι τις 12 πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν απέναντι μου ρυθμίζει τους ήχους. Εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800, στο oner@alfaradio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Να πω ότι στην καθημερινότητά μας έχουμε πλέον πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, κυρίες και κύριοι, όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media, αναζητώντας telecom.gr, κυρίες και κύριοι. Να πω μια κουβέντα για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, την οποία αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι εχθές στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, με τα παιδιά της που μίλησαν με πολύ ωραία και ζεστά λόγια, και ο Γιώργος και ο Νίκος Παπανδρέου και η κόρη του Γιώργου Παπανδρέου, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία φέρει το όνομα της γιαγιάς της. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο είπε, ότι ήταν μια γυναίκα που της άρεσε πολύ να χορεύει. Δεν το γνώριζα αυτό για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία βεβαίως πάντα ήταν μια πολύ ζωντανή γυναίκα, πολύ ζωηρή γυναίκα. Το είπα και την ημέρα της, του θανάτου της, πολύ περισσότερο από την δεύτερη σύζυγο του Ανδρέα Παπανδρέου, πολύ περισσότερο από την κυρία του κυρίου. Μια γυναίκα η οποία έδωσε πάρα πολύ ουσιαστικές μάχες για την γυναικεία ενδυνάμωση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ισότητα, για τις μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, η μεταρρυθμίση στο οικογενειακό δίκαιο, η κατάργηση της πρίκας και όλα αυτά που έγιναν στις αρχές δεκαετίας του 80 με το Πασόκ, και είναι μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές παρακαταθήκες του κόμματος, φέρουν τη σφραγίδα της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία πάλεψε και από την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, την ιστορική Αίγε, να γίνουν βήματα στη χώρα αυτή για την ουσιαστική εξίσωση των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών. Οφείλω να πω βέβαια, μου έκανε μεγάλη αίσθηση η απουσία του κυρίου Ανδρουλάκη. Καταλαβαίνω από συνεργάτες του ότι ήταν εκτός Αθηνών, και πάλι η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε, δεν έφυγε, ξέρω εγώ, κάποια αδιάφορη πολιτική προσωπικότητα ή κάποιος που απλώς είχε χρηματίσει πρώην βουλευτής του Πασόκ. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό, οπότε οφείλω να το σημειώσω. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφω.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα ότι. Μην κάνω και ρεκλάμα στον Κασιδιάρη, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε πολυδιαφημίσει βγαίνοντας από τη φυλακή αυτός ο Λεβέντης, ο σπουδαίος πολιτικός ανήρω, ότι θα ανακοινώσει τους πολιτικούς του σχεδιασμούς για το επόμενο διάστημα και πώς θα κινηθεί και με ποιον θα κατέβει κλπ. Και είπε σε μια συνέντευξη τύπου που κάνει από το κανάλι του στο YouTube ότι τη μέρα που θα κατατεθούν οι συνδυασμοί θα μάθουμε τι πρόκειται να κάνει. Αν θα κατέβει ως συνεργαζόμενος με το υπάρχον κόμμα Συμμαχία Ελλήνων που το έχουν ιδρύσει, κάτι φίλοι του, κάτι φασίστες φίλοι του, δεν είναι φασίστες. Άμα τους πεις φασίστες, παθαίνουν εγκεφαλικό. Είναι Έλληνες όλοι αυτοί. Ή θα κατέβει, λέει, ανεξάρτητος, θα βρεθεί άλλη φόρμουλα. Ποια άλλη φόρμουλα να κατέβει? Δεν υπάρχει άλλη φόρμουλα. Αν είναι υποψήφιος με κόμμα ή είναι επικεφαλής κόμματος, το κόμμα κόβεται. Αβλεπεί. Χρακ. Μέχρι το 2033 που διαρκεί ονομαστικά η ποινή του, και μετά αν κατέβει ως ανεξάρτητος, δηλαδή άμα κατέβει ως ανεξάρτητος οποιοδήποτε, ο Γιώργος Ευγενίδης κατεβαίνει ανεξάρτητος, ξέρω εγώ, στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, όπου είναι, ας πούμε, μια μεγάλη πολυπληθής περιφέρεια, αντιστοίχως στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, που είναι μια μεγάλη πολυπληθής περιφέρεια, τι συμβαίνει εκεί πέρα? Πρέπει να πάρεις το 3% του όλου αριθμού των ψήφων στην επικράτεια για να εκλεγείς ως ανεξάρτητος βουλευτής της εκάστοτε περιφέρειας. Όχι το 3% των ψήφων της περιφέρειας, το 3% της επικράτειας στην περιφέρεια. Νούμερο. Το 2023, με συμμετοχή γύρω στο 53% στις εθνικές εκλογές τις δεύτερες του Ιουνίου του 2023, η πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μπήκε στη Βουλή με το ουδόλως θεαματικό αλλά επαρκές ποσοστό του 3,17%. Αυτό μεταφραζόταν με αυτούς τους όρους συμμετοχής σε 165.000 ψήφους. Άρα, αν δεχτούμε αυτό το πράγμα ότι πρέπει να πάρει κάποιος το 3% του όλου αριθμού των ψήφων, πρέπει να πάρει 160.000 ψήφους σε μια περιφέρεια. Αυτό είναι φύση και θέση αδύνατον. Η Νέα Δημοκρατία που κέρδισε σαρωτικά, ας πούμε, στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, πρέπει να πάρει, δεν πήρε 50%, ποσοστό που θα πρέπει να πάρει ο ανεξάρτητος υποψήφιος. Άρα ο ανεξάρτητος υποψήφιος Ευγενίδης μόνος του δεν μπορεί. Είναι εμφανές αυτό το πράγμα. Εμφανές. Λοιπόν, για να είμαστε τώρα λοιπόν συνεννοημένοι και να μην ψαχνόμαστε, ας κάνει ο κάθε Κασιδιάρης ό,τι καταλαβαίνει. Ισχύει το ίδιο που ισχύει και στη Γερμανία που το συζητούσαμε και νωρίτερα. Οι συστημικές πολιτικές δυνάμεις, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, τα άλλα κόμματα, τα μικρότερα τα οποία παίζουν σε αυτό το ταμπλό, πρέπει να δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικές οι αναβαθμίσεις της Moody's και της

0: scope ratings για το ελληνικό αξιόχρεο. Εγώ δεν λέω ότι αυτά είναι ασήμαντα, παρότι διάφοροι ταβερνοπλαγιάδες θεωρούν ότι αυτά είναι ασήμαντα, να αναβαθμίζεσαι σχεδόν στην πρώτη κατηγορία των ομολόγων. Η μακροοικονομική ευοχία όμως δεν γίνεται αντιληπτή από το μέσο πολίτη αν δεν αντανακλάται σε εισόδημα. Αν ο άλλος δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα και έχει δύο δουλειές ή στις 20 του μήνα ψάχνει ιδανικά, ο κύριος Κώστας από τον Κολονό, να του η Moody's, να του και η Scope Ratings. Στη δική μου την περίπτωση δεν ισχύει. Εγώ τον μήνα τον βγάζω. Γι' αυτό και μπορώ ενδεχομένως να βλέπω την μεγάλη εικόνα. Οι πολιτικοί λοιπόν πριν προτάξουν τη μεγάλη εικόνα και τη θέσουν ως εκλογικό διακύβευμα στους πολίτες, που βεβαίως θα το κάνουν, πρέπει να κοιτάξουν και αν ο πολίτης βγάζει το μήνα και αν ο πολίτης μπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές του οικονομικές υποχρεώσεις. Εάν δεν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν θα μπορέσει να κοιτάξει και να αξιολογήσει και τη λεγόμενη μεγάλη εικόνα. Το λέω για να το έχουν υπόψη τους, διότι κάποια στιγμή θα τους ξεπεταχτεί κάνα κομματίδιο περίεργο και θα ψάχνονται μετά να δούνε, εκλέγοντας σαν διάφορους άλλους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πάνω από την καρδάρα με το χυμένο γάλα, όπως συνέβη το 2012 δηλαδή, που οι συστημικές πολιτικές δυνάμεις διαλύθηκαν και διαμορφώθηκε ένα νέο κομματικό και πολιτικό σύστημα. Στην πραγματικότητα το μνημόνιο λειτουργήσε ως διαιρετική τομή και στις πρώτες εκλογές που βρέθηκαν τα κόμματα αντιμέτωπα, διελήθησαν πολλά ή στα εξών συνετέθησαν, όπως το ΠΑΣΟΚ και άλλα, και η Νέα Δημοκρατία δεν έθελξε τότε, 19% πήρε και κάποιοι φεύγαν με έμφραγμα. Το ποτάμι δεν ήταν το 12. Το ποτάμι δεν ήταν το 12. Το ποτάμι δημιουργήθηκε σε ευρωεκλογές του 14. Εγώ το ψήφισα το ποτάμι το 14. Μου τζώνομαι κιόλας. Λοιπόν, το ψήφισα. Λοιπόν, διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Τι γυρεύεις τέτοια ώρα στην καμαρή μου? Σε είδε κανείς?
6: Ο έρωτας σκοτώνει. Αυτοί δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
7: Είδα να κάνουν σεξάκι.
8: What the fuck? Ο ξαδερφός μου τον ανακάλυψε.
9: Αντίχει τους.
10: Είναι πεθαμένη.
9: Άκυρο, το παίρνω πίσω.
4: Τα φαντάσματα. Πρεμιέρα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
11: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 11 και 48 κυρίες και κύριοι. Κοινώς είμαστε σχεδόν πριν τις 12 παρά 10 και πάμε να δούμε τι πληροφορίες έχουμε από τα μέτρα τα οποία σχεδιάζονται για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης που απειλεί πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Και στην Αμερική έχει πάει 6 δολάρια το γαλόνι η βενζίνη. Το λέω γιατί όλοι λένε ο κύριος Τραμπ και τι ωραία ο κύριος Τραμπ. Τι ωραίο ο κύριος Τραμπ. Ποιο είναι το ωραίο. Έχει πάει 6 δολάρια το γαλόνι. Στον πόλεμο της Ουκρανίας είχε πάει 4,5 και 5 δολάρια το γαλόνι και τότε έβριζαν οι Ρεπουμπλικανοί και το κίνημα Μάγκα ότι ο Biden με την επένδυσή του στην φιλοπόλεμη προσέγγιση είχε εκτοξεύσει το κόστος ζωής των Αμερικανών. Λοιπόν, ο Σταύρος Μονεβασιώτης, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας εδώ για να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Πρώτα απ' όλα, πότε περιμένουμε τις ανακοινώσεις να ξεκινήσουμε από αυτό?
10: Οι δικές μου πληροφορίες λένε θα πάνε προς το μέσο και προς τα πίσω της εβδομάδας.
0: Ναι.
10: Δεν θα έρθουν δηλαδή σήμερα, ναι, όπως ξέρετε.
0: Σήμερα σίγουρα.
10: Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι και ο Υπουργός Ενέργειας λείπει και θέλουν να είναι εδώ ο Πρωθυπουργός. Νομίζω μιλάει στον ΟΗΕ την Πέμπτη.
0: Ποιος, ο κύριος Μητσοτάκης? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα γυρίσει πριν το Σάββατο εδώ πέρα.
10: Πριν το Σάββατο, okay.
0: Οι ανακοινώσεις θα γίνουν χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μπει στην εικόνα των ανακοινώσεων.
10: Σε κάθε περίπτωση εγώ θα σου πω ότι δεν πάει για σήμερα. Αν θα πάει Τετάρτη, ναι, Πέμπτη, έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι πληροφορίες.
0: Αυτό θα έλεγα.
10: Που θα ακουστούν. Γιατί οι δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο για μια μεγαλύτερη προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης τα Χριστούγεννα στους δικαιούχους.
0: Mm-hmm.
10: Είμαστε σε αναμονή συμφωνίας για το κομμάτι της επιδότησης που θα αναλάβουν τα δηληστήρια για τα καύσιμα και περιμένουμε 15-16 του μήνα τις αποφάσεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν τα πάρω από την αρχή, θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης ο στόχος είναι αυτός που έχουμε κουβεντιάσει και τον ξέρουμε, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε κάθε περίπτωση πιο πάνω από ό,τι ξεκίνησε πέρσι, αλλά πιο κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι.
0: Mm-hmm.
10: Εδώ τώρα η κυβέρνηση, θέλοντας να κρατήσει και κάποιες εφεδρίες και διαθέσιμο κουμπαρά, σχεδιάζει τη νέα δέσμη μέτρων έτσι ώστε να κοστίσουν, από ό,τι μαθαίνω, περίπου 100 κάτι εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αφήνοντας και κάτι περισσότερο από 100 εκατομμύρια για μια πιθανή νέα παρέμβαση αν χρειαστεί.
0: Αυτά είναι μόνο για τον Οκτώβριο.
10: Κάποια μέτρα θα ξεχυλήσουν και το 27, για παράδειγμα, και καλά κάνεις και το ρωτάς, σε ό,τι αφορά στο επίδομα, στο αυξημένο επίδομα θέρμανσης, που οι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι γύρω στα 100 ευρώ η αύξηση που θα έρθει, πάντα δίνοντας ένα προβάδισμα με βάση το μοντέλο που ισχύει σήμερα στις οικογένειες με παιδιά και στους δικαιούχους που ζουν στις ορεινές ψυχρότερες περιοχές. Μαθαίνω ότι θα αφορά σε αγορές καυσίμου από Ιανουάριο και μετά.
0: Mm.
10: Άρα αυτό ουσιαστικά το κάνει το μέτρο να ξεχυλίζει προς το 27.
0: Επίσης κατάλαβα το πρωί από τον κύριο Πιαρακάκη που τον είδα στον Sky ότι μάλλον δεν πάμε για αύξηση της περιμέτρου των δικαιούχων, πάμε μόνο για αύξηση του ύψους.
10: Πάμε μόνο για αύξηση του ποσού. Δεν θα αλλάξουν την περίμετρο, θα αλλάξουν μόνο το ύψος, αυτά τα περίπου 100 ευρώ που λένε οι δικές μου πληροφορίες. Τώρα, το ντίζελ ξεκινάει Οκτώβριο. Σας θυμίζω ότι τον προηγούμενο μήνα ήταν 30 εκατομμύρια. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο ήταν γύρω συνολικά στα 211 εκατομμύρια σωρευτικά. Άρα το ντίζελ σίγουρα τον Οκτώβριο. Η βενζίνη προς το παρόν είναι έξω από τη λίστα των μέτρων. Υπάρχει περίπτωση να μπει. Εγώ θα έλεγα θα υπάρξει περίπτωση να μπει όταν ανοίξει η συζήτηση ουσιαστικά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι 15-16 Οκτωβρίου.
0: Και 14, νομίζω, 14-15, ναι. Okay.
10: Okay. Η κυβέρνηση επιδιώκει τη λεγόμενη ευρωπαϊκή ευελιξία, ώστε έκτακτες ενεργειακές παρεμβάσεις να μην επιβαρύνουν τα όρια δαπανών. Ναι. Εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκό πράσινο φως, τότε θα μπορούσε να εξεταστεί προσωρινή.
0: Εσύ βλέπεις κάτι τέτοιο?
10: Κατανάλωση στα καύσιμα αλλά και στη βενζίνη.
0: Εσύ βλέπεις κάτι τέτοιο? Εγώ καταλαβαίνω από τη συζήτηση που έγινε στο Eurogroup στην Ιρλανδία την Παρασκευή, ότι δεν υπάρχει τέτοια διάθεση.
10: Κοίταξε να δεις τώρα κάτι. Ακούω την Γερμανία, η οποία αρχίζει και βάζει στο τραπέζι ζήτημα έμεσων φόρων, όχι του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά το βάζει το θέμα έστω και ως προσωρινά. Ακούω όχι μόνο τον Έλληνα πρωθυπουργό, αλλά και τον πρόεδρο του Eurogroup, που να πει είναι και μέλος της κυβέρνησης, που αρχίζει και το σπρώχνει και το συζητά και λέει όπου βρίσκομαι το κουβεντιάζω και είναι κάτι που δεν μπορούμε να το βγάλουμε από το τραπέζι. Βέβαια θυμάμαι ότι η κυβέρνηση ήταν πολύ αρνητική στη μείωση των έμεσων φόρων. Και τόσο διότι εκτιμούσε ότι δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
0: Για το ΦΠΑ, όχι για τον ΕΦΚ.
10: Είναι επειδή γεμίζει τον κουμπαρά του Δημόσιου Ταμείου.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, η κυβέρνηση λέει πάντα ότι ο ΦΠΑ
10: δεν
0: φτάνει στον καταναλωτή. Δεν είναι άμα κόψεις 10 μονάδες ΦΠΑ ότι έχεις 10 λεπτά έκπτωση, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωση δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Στον ΕΦΚ, ό,τι κόψεις, κόβεται από την τιμή. Είναι απόλυτο το μέγεθος.
10: Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι μισομπαίνει στην κουβέντα. Εγώ το αφήνω πάνω στο τραπέζι. Είναι κάτι άλλωστε και από την πλευρά των καταναλωτών που το αναμένουν. Αλλά είναι όλα, θα λέγα, λίγο ρευστά. Με ποια έννοια? Σήμερα ο μήνας έχει 21.
0: Ναι.
10: Το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπει στις 15.
0: Ναι.
10: Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε τη διευθυντή τιμή του πετρελαίου να πηγαίνει από τα 99 στα 110.
0: Που είμαστε σήμερα?
10: 104, να ξαναπηγαίνει προς τα κάτω, να ξανανεβαίνει προς τα πάνω. Τη μία ακούμε ότι εντείνονται οι επιθετικές ενέργειες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, την άλλη ότι υπάρχει παράθυρο συζήτηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ενδεχομένως και λίγο πρόημο αυτή τη στιγμή να πει κάποιος συγκεκριμένα νούμερα. Εγώ θα ήμουν λίγο πιο επιφυλακτικός, αλλά σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε.
0: Τώρα, είπε κάτι ο κύριος Πιερακάκη σήμερα το πρωί, που τον παρακολουθούσα στην εκπομπή την πρωινή του Sky, ότι επίκειται μια συνεδρίαση των G7, στην οποία μετέχει αυτός ως πρόεδρος του Eurogroup, με προεδρεύουσα τη Γαλλία, διερωτώμε εάν θα δούμε αυτό που φωτογράφησε ο κύριος Χερακάκης, να υπάρχει απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.
10: Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, έτσι. Νομίζω τώρα στην προεδρία των G7 πάει η Γαλλία, έτσι. Νομίζω η Γαλλία έχει συγκαλέσει σύνοδο. Και μάλλον η πρόταση της γαλλικής προεδρίας είναι να απελευθερωθούν από θέματα ώστε να πέσει η τιμή του πετρελαίου. Εκεί θα πρέπει να δει κάποιος τη δυναμική και τους συνασπισμούς που θα διαμορφωθούν. Σε κάθε περίπτωση οι εφεδρίες δεν είναι άπειρες. Η κίνηση που κάνουν τα κράτη γίνονται πάντα έχοντας στο μυαλό τους ότι κάτι πρέπει να έχουμε στην άκρη για τα κακά σενάρια. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω στα ψαχτά πάνε και οι υπόλοιπες χώρες και οι πολύ οικονομικά ανεπτυγμένες και οι λιγότερο που παρακολουθούμε από πίσω. Σε κάθε περίπτωση έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν θα απελευθερωθούν, με ποια λογική και κυρίως τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Ας ευχηθούμε ότι θα πέσουν λίγο οι τόνοι, θα πάμε λίγο προς την κουβέντα της ειρήνευσης και ενός τρόπου να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μπαίνουμε σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ο Σταύρος Μονεμβασιώτης, κυρίες και κύριοι, ο οικονομικός μας συντάκτης. Πάμε σε ένα τραγούδι για να κάνουμε φινάλε.

0: Λοιπόν, είναι 11:59 κυρίες και κύριοι. Λέει ο άλλος, οι άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης πήραν άδεια για τον ΕΦΚ στα καύσιμα, γιατί μας κοροϊδεύουν ακόμα. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω πόσες χώρες έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Δεύτερη παρατήρηση, δεν είναι το ζήτημα το μέτρο αυτό καθ' αυτό. Είναι το ζήτημα οι περίφημες οροφές δαπανών. Πόσα λεφτά μπορεί να ξοδέψει μια χώρα. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να ξοδεύει τα λεφτά της σε συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων. Ξέρετε πόσο κοστίζει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Η εισπράξη του είναι 4 δις το χρόνο. Ήτι καμιά 300 εκατομμύρια το μήνα. Ωραία. Να πεις ότι είναι 300 εκατομμύρια το μήνα. Ποια λεφτά δεν θα δώσεις, ποιες παρεμβάσεις δεν θα κάνεις για να κάνεις αυτή την παρέμβαση? Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι αν παίρνεις άδεια για το φόρο, αν παίρνεις άδεια για τις έξτρα δαπάνες είναι, όχι για το φόρο αυτόν καθ' αυτόν. Το λέω για να είμαστε συνεννοημένοι. Είναι 12. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ με το Δελτίο των Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Περής. Εμείς τα λέμε μία η ώρα στο μεσημεριανό δελτίο του Star. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο ραντεβού στις 11. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μία ακόμη γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε. Ο νεαρός είχε αρχικά υποστηρίξει ότι άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη. Τον 27χρονο εντόπισαν αστυνομικοί με τραύματα στον θώρακα, τα οποία είχε προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του. Ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα της νεαρής κοπέλας. Τριγμή στη Γερμανία μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Το κόμμα του Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό στο Μεκλεμβούργο με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, ενώ πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Τόση για το CDU και στο Βερολίνο, με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξίο AfD, φτάνοντας στο 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Όπως έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, εξετάζεται μεταξύ άλλων επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο, επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και θέσπιση πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Ανοιχτό παραμένει προς το παρόν το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να περιορίσουμε το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Εξήγησε πως για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη ειδική άδεια, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο όριο δαπανών. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριακός Μητσοτάκης αναμένεται την Πέμπτη να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, ενώ σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει μεταξύ άλλων συναντήσεις με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε ο 62χρονος υπνοθεραπευτής προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνδρας φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζεται η δίκη στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Στις 9:40 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία για το ενδεχόμενο ταχείας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εκφράζει ο Ουάσιγκτον μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξή του πως βρίσκεται σε επαφή με τους Χούθη, δηλώνοντας ότι οι ηγέτες των ανταρτών δέχτηκαν να μην πολεμήσουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν απείλησε ότι θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχοθετήσει τοποθεσίες τις οποίες δεν έχει πλήξει μέχρι τώρα σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Στις 4 ο Πύργος υποδέχεται στην Ηλία τη Λάρισα για την τρίτη αγωνιστική της Super League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής.
9: Τελειώνει το καλοκαιράκι. Σε λίγο θα βγουν τα πιο βαριά ρούχα από τη Νεφθαλήνη. Στις παραλίες μαζεύουν τις ξαπλώστρες. Μόλις που προλαβαίναμε να σκοτωθούμε για μια καλή θέση κάτω από την ομπρέλα, το καταφέραμε και αυτό. Η θέση του Σταμάτη Καρλούτσου είναι εδώ, μπροστά στην κονσόλα που ρυθμίζει τον ήχο. Δίπλα βρίσκεται Χριστίνα Μούγιο που επιμελείται ταχυτικά. Και απέναντί του ο Βαγγέλης Περής, που έχει ένα μικρόφωνο και θέλει να σου πει ότι σε τούτα εδώ τα μάρμαρα που κακιά σκουριά δεν πιάνει περπάτησε ο Ιπποκράτης. Έκτοτε η Ελλάς δίνει μεγάλη σημασία στην ιατρική και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και οι σύγχρονες τηλεοπτικές εκπομπές, αφού πρώτα βέβαια χορέψουν το ζεμπέκικο ή που είναι τίποτα σε φερλίδικα αστεία, ασχολούνται με θέματα υγείας πάντα με τη δέουσα σοβαρότητα, έτσι.
10: Νιώθουν ασφαλείς αν τον έλεγχο των γιατρών τον κάνουν οι γιατροί. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν οι γιατροί, πρέπει να συμμετέχουν.
11: Ποιος θα τον κάνει, κύριε Κατακλείδη, αλλά... ποιος τον κάνει τώρα τον έλεγχο των γιατρών?
12: Η Επιτροπή, κύριε Καλιαγμάνη, ήταν δύο γιατροί και ένας μηχανικός.
10: Δεν σας διέκοψα.
12: Όχι, σας διορθώνω γιατί δεν ήταν όλοι γιατροί. Ήταν δύο γιατροί και
10: ένας μηχανικός. Ήταν συνδικαλιστικό όργανο. Δηλαδή, εγώ είμαι πρόεδρος των αστυνομικών και εγώ θα ελέγξω τον κύριο Κουταρίδη. Που με έχει κάνει πρόεδρο.
11: Να ρωτήσω του αστυνομικού, αστυνομικοί δεν του ελέγχουν.
10: Αυτό,
11: το σώμα αυτό για τη διαφορά, σαν αστυνομία, αστυνομικοί δεν είναι μέσα.
10: Δεν μιλάω ούτε πολιτικά ούτε.
11: Κύριε Καλιακμάνη, του αστυνομικού δεν του ελέγχει σώμα που είναι αστυνομικοί. Τη διαφορά, πάντα τη διαφορά δεν είναι. Των εσωτερικών υποθέσεων. Αστυνομικοί δεν είναι.
10: Δεν είναι συνδικαλιστές. Ακούστε, δεν είναι συνδικαλιστές. Δεν εκλέγονται από του αστυνομικού.
12: Δεν μπορείτε να προσβάλλετε εσεί το σώμα. Όχι, το σώμα των γιατρών. Το καταλάβατε. Δεν μπορείτε να τους προσβάλλετε. Διότι δεν μπορούν οι συνδικαλιστές να λέτε πήγαν συνδικαλιστές γιατροί για να καλύψουν τους άλλους. Σοβαρολογείτε.
10: Με αυτόν τον τρόπο.
12: Σοβαρολογείτε. Θα μας πείτε εσείς ότι καλύπτουν οι γιατροί.
10: Θα πάτε και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Ο πολίτης όμως που θα μπει σε ένα ιατρείο που ξέρει ότι το έχει ελέγξει συνδικαλιστής γιατρός δεν νιώθει ασφαλή.
12: Κύριε Καλιακμάνη.
10: Κάντε ένα γκάλωπ, κάντε μια δημοσκόπηση και να δείτε.
12: Και εσείς λοιπόν που ήσασταν συνδικαλιστής εκλεγμένος στη δουλειά σας την κάνετε καλά, αυτό θέλετε να πείτε. Γιατί δεν είναι μόνο για τους γιατρούς,
10: ναι,
12: είναι για όλους
10: ναι,
12: τους τομείς.
10: Δεν θα μπορούσα να την κάνω.
12: Επομένως λοιπόν και εσείς ως συνδικαλιστής τη δουλειά σας δεν την κάνετε σωστά. Αυτό θέλετε να πείτε τώρα. Γιατί αυτό βγαίνει το συμπέρασμα.
10: Δεν θα μπορούσα να την κάνω σωστά αν θα έπρεπε να ελέγξω.
12: Σοβαρά!
10: Που με ψήφισε.
12: Τι λέτε τώρα, εντάξει να κάνουμε με ασθενείς. Σοβαρολογείτε. Θα μας πείτε εσείς ότι συνδικαλιστές, χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τι λέτε σήμερα το πρωί, σοβαρολογείτε.
10: Ότι δεν κάνουν το λειτουργήμα τους σωστά.
12: Σοβαρά.
10: Είπα ότι τον έλεγχο δεν μπορούν να
12: το κάνουν. Άρα και εσείς δεν το κάνατε όταν ήσασταν λοιπόν στη δουλειά σας.
10: Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το βλέπετε.
12: Τι λέτε κύριε Καλιαγμάνη. Τι λέτε κύριε Καλιαγμάνη. Ό,τι θέλετε λέτε. Ό,τι θέλετε λέτε, σοβαρολογείτε.
13: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Εδώ ο κόσμος καίγεται και κόσμος χάνεται και μιλάμε κατά πόσον ο συνδικαλισμός κάνει καλό στην υγεία ή στην τήρηση της ένομης τάξης. Πάντως εγώ μόνο σε αυτό που λέει ότι δεν νιώθουμε ασφαλείς, δεν νιώθουμε ασφαλείς. Σε 20 γιατρούς πήγε ο Κοντογιάννης.
4: Καθηγητές και ειδικούς για να μου πουν τι έχω.
9: Και δεν βρίσκει άκρη σε 20.

0: 20 γιατρούς και τελικά είδατε ποια ήταν η αιτία. Αυτή φταίει που λιώνει ο άνθρωπος. Όπα. Και επειδή έχουμε βάλει το θέμα της υγείας εδώ μπροστά μας στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, έχουμε και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που θα πει κάτι. Έχει ενδιαφέρον, ακούστε το.
1: Πρέπει να φέρετε αυτή την εφαρμογή. Δεν μπορούσατε νωρίτερα να μπείτε και να τα δείτε αυτά.
2: Στα τηλεοπτικά δίκτυα που εργάζεστε, σε όλα υπάρχουν τέτοιες παρουσιάσεις. Με διάφορα προσχήματα. Μην κάνετε τέτοιες απολύτως. Με γιατρούς που δίνουν σχανήματα, που δίνουν τεχνικές. Επαναλαμβάνω, δεν μ' αρέσει η υποκρισία. Ξαφνικά όλοι ξυπνήσαμε. Και
1: υπουργέ,
2: το βρήκαμε.
1: Υπουργέ,
2: μπροστά στα μάτια μας γινότανε.
1: Μπροστά
2: μάτια μας γινότανε. Σε κάποιο βαθμό γίνεται και σήμερα. Αυτό που έκανε το Υπουργείο Υγείας από χθες είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα αυτόματο μηχανισμό που τα εντοπίζει και τα ελέγχει. Αυτό δεν το είχαμε πριν από 8 μέρες. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Και από εκεί και πέρα παραπέμπει τους παραπέμπει.
2: Αλλά μην το παίρνουμε τώρα όλοι Άγιοι και Όσιες Παρθένες.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπως όλοι ξέρουμε, όταν γίνει ένα τραγικό δυστύχημα, για παράδειγμα στα τρένα, φτιάχνουμε τα τρένα. Τώρα που έγινε ό,τι έγινε με τους γιατρούς, βρήκαμε μηχανισμό ελέγχου των γιατρών. Αλλά και αυτό που είπε, όντως συμβαίνει. Δηλαδή στα κανάλια, περνάει οποιοδήποτε και συστήνεται όπως θέλει. Βγαίνω εγώ για παράδειγμα και επειδή φοράω γραβάτα, λέω είμαι καρδιολόγος. Πώς έγινες καρδιολόγος, Βαγγελάκη? Γνώρισε ένα ερωτευμένο, μία ερωτευμένη και του έλυσε τα προβλήματα καρδιάς. Καρδιολόγος.

0: Βέβαια δεν είναι μόνο χαβαλέδες γιατροί ή ιατρικές πράξεις, υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι που ασχολούνται με την υγεία μας. Ο κύριος Βελόπουλος για παράδειγμα, με τις αλυφές, τις κυραλυφές, έχει σώσει κόσμο και κοσμάκι. Αυτή είναι η λύση στα προβλήματα υγείας που έχουμε διάφοροι. Και δεν το ξέραμε, αλλά το μάθαμε στη Βουλή χθες. Άρχισε με τον Κερίδη και τελικά πήρε το λόγο ο εκπρόσωπος του κόμματος που ονομάζεται Ελληνική Λύση, του κυρίου Βελόπουλου, και μας είπε για τις θαυματουργικές ιδιότητες των προϊόντων που είναι μάλιστα εγκεκριμένα.
1: Ήρθαν μάλιστα κάποιοι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, γιατί δεν στερούμαστε χιούμορ, να μιλήσουν για τις ευθύνες της πολιτείας στην υπόθεση Μαζονάκη. Τον αρχηγό τους τον ρώτησαν, ο οποίος έκανε καριέρα και συνεχίζει να κάνει καριέρα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Δόξα τω Θεώ δεν είμαστε πάρα πολλοί. Το ΣΕΙΠ λειτουργούσε τόσο καλά μέχρι το 2019. Δεν νομίζω. Απόδειξη ότι σε αυτήν εδώ την αίθουσα έχουμε πολιτικό αρχηγό ο οποίος έκανε καριέρα και έγινε εκατομμυριούχος. Έγινε εκατομμυριούχος. Εγώ τώρα σας λέω για πολιτικό αρχηγό, τον κύριο Βελόπουλο.
2: Μπορείτε να ξέρετε παρέμβαση αυτά, μετά.
1: Ο οποίος έγινε εκατομμυριούχος πουλώντας φύγια για μεταξωτές κορδέλες και εκμεταλλευόμενος την αφέλεια του ελληνικού λαού. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αφέλειας στη σημερινή εποχή. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες και οι άνθρωποι γίνονται αφελέστεροι. Οι οποίοι όχι μόνο εμπιστεύονται την ψήφο τους στον κάθε τσαρλατάνο της πολιτικής, αλλά ακόμα και τη ζωή τους. Όπως είδαμε με το αντιεμβολιαστικό κίνημα και τώρα με αυτούς τους κομπογιανίτες γιατρούς, από ό,τι φαίνεται, θα το δείξει η δικαιοσύνη, να κρατήσω μια επιφύλαξη, στο Κολωνάκι.
3: Τι εννοείται, κύριε Κερί, που δεν υπάρχουν έλεγχοι, φταίει ο Βελόπουλος που πουλάει τις κεραλιφές του, οι οποίες έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ? Να σας ενημερώσουμε ότι όλα έχουν την έγκριση του ΕΟΦ. Τα γνωρίζετε αυτά? Δεν μιλάμε τώρα για να βάλεις μια κεραλυφή και να ανακουφιστείς εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ. Και αυτό ο Βελόπουλος που σου πουλάει την κεραλυφή εσένα, εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ.
0: Θα έπρεπε να ξέρει ότι είναι αμαρτία να λες ψέματα. Ο εκπρόσωπος του Βελόπουλου λέει ψέματα. Ήθελα να ξέρω, σε επιστολές που πήρε από τον Ιησού δεν του έλεγε ότι είναι αμαρτία? Θανάσιμη αμαρτία το ψέμα.
4: Αυτά τα ψέματα μου τα έχεις ξαναπεί.
0: Και γιατί είναι ψέμα? Γιατί ο ΕΟΦ έχει βάλει πρόστιμο για τις κυραλυφές στο Βελόπουλο 10.000 ευρώ. Πήγε στο εφετείο, επιβεβαιώθηκε το πρόστιμο.
4: Συγχωρώ.
0: Εκκρεμεί εισαγγελική έρευνα. Υπάρχει πρόστιμο και από το ΕΣΟΥΡΟΥ.
4: Και άντες το καλό.
0: Και βγαίνει ο άλλος, ξέρει ότι λέει ψέματα έτσι, αλλά σου λέει εντάξει, στους οπαδούς μας τα λέμε.
4: Στην

0: βρεις κάποιον άλλο να αγαπάς. Καλά τα λέει εδώ πέρα ο Στράτος Διονυσίου. Γιατί αυτός ο Βαλάκρας δεν κάνει για σένα, ναι. Εκτός αν βάλει τη θαυματουργή η κύρα Λυφή και δεν θα είναι πια Βαλάκρας.
1: Πάρτε τα! Πια! Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλλοπεκίαση, Βαλάκρα, θα με θυμηθείτε! Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω, δοκιμάστε το! Ευλογία η Θεού! Δοκιμάστε το! Τρεις, επαναλαμβάνω, πάρτε τρία κομμάτια, 26 ευρώ. 6, 38 ευρώ. Δοκιμάστε τα! Κυρίως αναγέννηση των μαλλιών. Αναδημιουργία και αναγέννηση των μαλλιών. Αναγέννηση των μαλλιών!
0: Έχετε ξαναδεί Φαλάκρα να διαφημίζει το φαρμακοκράτη τη Φαλάκρα. Ο Βελόπουλο. Αλλά είναι γλυκό όμω, να το πούμε αυτό. Είδα τι ωραία που τα είπε. Χαρούλα Ντάνου έχει εμπνευστεί και έχει τραγουδήσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που του αξίζει.

0: Αυτό που ακούμε ίσως να είναι το soundtrack της παρακμής. Όχι, λάθος. Το soundtrack της παρακμής είναι ο Νίκος Καρβέλας. Έδωσε συνέντευξη.
1: Βέβαια.
0: Και εκεί έγινε, φυσικά, όταν δίνει συνέντευξη ο Νίκος Καρβέλας, το έλα να δεις.
2: Είπες ότι πολλοί νομίζουν ότι είμαι ο βάρδος του ελληνικού τραγουδιού και τα λοιπά. Πολλοί νομίζουν ότι είμαι ο απόλυτα πρόβλεπτος και πολλοί νομίζουν ότι είμαι η προσωποποίηση ή το αποτύπωμα της παρακμής. Ως για το τρίτο, δεν νομίζω πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μέναν νομίζει αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση, ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους δαίμονες, τη μάλα, τις καμπάνες του Εντελβάης, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια, αποκλείεται για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Άρα η τρίτη σου εκτίμηση ήταν εντελώς λανθασμένη.
1: Θα μου επιτρέψετε να επικαλέσω.
2: Δεν υπάρχει νομίζω ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Στον Μπογδάνο έδωσε τη συνέντευξη. Παρακμή, décadence. Non, décadence. Σερζ Γκένσμπουργκ. Τζέιν Μπίρκιν. Θυμίζει λίγο το Σετέ Μανοπλή, είναι η συνέχεια του. Αλλά οι τραγουδιστές βρίσκονται στην ίδια ακριβώς.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Είπαμε ότι μιλάμε για ό,τι ζεις, κάτι θα ζεις κι εσύ. Στείλε ένα μηνυματάκι. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που σε περιμένει. Το έχουμε στρώσει. Είναι στα χειμωνιάτικα έχουμε βάλει. Παρόλο που έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. 212-212-4800. Έχουμε και ένα email. onerpapakialfaredio989.gr. Τι άλλο διαθέτει το κατάστημα. Viber 6947-989-989. Στείλτε το. Πείτε μας την άποψή σας για την ανεργία. Δηλαδή, το επίδομα πώς θα πρέπει να διαρκεί. Ο Μαρινάκης είπε 2 μήνες. Μήπως είναι πολύ, μήπως είναι υπερβολή, μήπως πρέπει να το κάνουμε πιο μικρό. Αν και ο Μαρινάκης, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ανοίξει μέτωπο και έχει ανοίξει μέτωπο με αυτήν που δεν έπρεπε. Με την Ντόρα Μπακογιάννη. Του τα είπε η Ντόρα, αλλά απάντησε και εκείνος.
7: Δεν συζητιέται. Τέλος, κακώς έγινε η κουβέντα. Ναι. Η κουβέντα έγινε επειδή ο κύριος Μαρινάκης, ενώ στη Νέα Δημοκρατία ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ως γνωστόν, ναι. το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να προσέχει πιο πολύ.
8: Θέλω να απαντήσετε κάτι. Νομίζω ότι 3,5 χρόνια τώρα έχω αποδείξει αν προσέχω και η προσοχή που πρέπει να δείχνω είναι να είμαι όσο πιο ακριβής. Να υπερασπίζομαι τις κυβερνητικές πολιτικές, να στηρίζω ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω και, εν πάση περιπτώσει, μην μένετε στους τίτλους μιας είδησης. Καλό είναι να βλέπουμε συνολικά τι λέει κάποιος όταν απαντάει.
6: Από ό,τι κατάλαβα, ένα μέλος της οικογένειας του λέει: δεν λες κάτι για την ανεργία. Το λέει και μετά βγαίνει το άλλο μέρος της οικογένειας του λέει: τι είναι αυτά που λες. Θα προσέχεις. Εγώ πάντως, αν ήμουν ο Μαρινάκης, θα πρόσεχα πάρα πολύ. Από τη στιγμή που τον προειδοποίησε η Ντόρα, ναι, δεν ξέρει τι θα συμβεί.

0: Θα πρέπει όλοι να προσέχουμε τι λέμε, κυρίως οι δικηγόροι. Βγαίνει για παράδειγμα η δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών και θέλει να υπερασπιστεί τον Ιατρικό Σύλλογο για, για όσα έχει κάνει, ότι είναι καλώς καμωμένα, ότι ό,τι έπρεπε να γίνει έχει γίνει. Μα δεν έχει γίνει, κυρά μου. Και τα λέω στραβελάκι, πως στραβελάκι έχει πάρει στραβόδρομο.
1: Γιατί δηλαδή να πιστέψουμε αυτό που λένε αυτοί,
2: εγώ
1: οι οποίοι λένε
2: αυτό,
1: ότι δήθεν είχαν έγκριση από τον Ιατρικό
2: τον
1: Σύλλογο.
2: Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου πιστεύω
1: αφήστε
2: εγώ.
1: Τον πρόεδρο, δεν έχει τέτοια πράγματα ο πρόεδρος.
2: Αστιεύεστε, παρακαλώ, όχι. Τι εννοείται δεν είπε. Ήταν εδώ και το είπε. Σας λέω σε εισαγωγικά. Μισό λεπτό,
1: δεν
2: διακόψτε τώρα. Τώρα θα μιλήσω εγώ.
1: Δεν είπε.
2: Τώρα θα μιλήσω εγώ, κυρία Φραγκάκη. Θα μιλήσω εγώ. Θα μιλήσω, δεν επιτρέπω. Είναι θέμα δικό μου προσωπικό πλέον, όπως το θέτετε.
1: Μάλιστα.
2: Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, το βίντεο στη διάθεση του εισαγγελέα. Αν με ακούει εισαγγελέα.
1: Βεβαίως.
2: Είπε λοιπόν εδώ.
1: Όλο αυτό ξεκίνησε από τα βίντεο αυτού του είδους.
2: Ακούστε με, ακούστε με.
1: Αλλά εμείς είμαστε
2: χαρούμενοι
1: γι' αυτό και θα δώσουμε όλα τα στοιχεία.
2: Αφήστε με να μιλήσω.
1: Ότι ο Ιατρικός Σύλλογος,
2: κυρία Φραγκάκη, αφήστε με να απαντήσω. Παρακαλώ πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Παρακαλώ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι. Τα κατά κατά κατά κατά κατά και ξανά τα κατά

Βέβαια αυτό το λέει πολύ ωραία. Εντάξει, η ελληνική έκδοση είναι πολύ καλύτερη. Με το Τέρι Κλισσό. Και αυτό το τραγούδι είναι κανονικά ελληνικό. Τάκα, τάκα, τάκα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Βαγγέλη Ισπερής είναι στο μικρόφωνο. Στη Βουλή είναι ο Μπιμπίλας μαζί με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μία ανάρτηση όπου παρουσίαζε μία φωτογραφία μιας κυρίας που ήταν μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Αδωνή Γεωργιάδη. Και από κάτω έγραψε: ο Γεωργιάδης με τη δολοφόνο του Μαζονάκη. Δεν γνωρίζονταν, ειρωνικά. Και τελικά η κυρία αυτή ήταν τελείως άσχετη, μία γιατρός. Και ο Μπιμπίλας έδωσε τροφή σε άλλους και ανεβάσαν ακριβώς την ίδια ανάρτηση. Η κυρία αυτή δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι της, αλλά με γενναιότητα που διακρίνει τον κλάδο, βγήκε ο Σπύρος Μπιμπίλας για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.
3: Είναι κοντά
4: δείξτε μας, παρακαλώ ξανά, καλημέρα κύριε Μπίλα.
3: Θέλει να παρέμβει στην εκπομπή μας.
4: Δείξτε μας ξανά, παρακαλώ, κυρία Φραγκάκη, για να ακούσει και ο Μπίλας να απαντήσει τι καταγγείλατε για το μήνυμα που έφτασε, μάλλον την ανάρτηση για την κυρία Λανάρτη. Πείτε μας. Διαβάστε το.
3: Διαβάστε το, κυρία Φραγκάκη.
5: Ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Υγείας αγκαλιά με τη γιατρό δολοφόνο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν γνώριζαν.
4: Κύριε Μπίλα, καλημέρα, σας ακούμε.
6: Γεια σας. Λοιπόν, ακούστε, γιατί εγώ έχω κάνει μια ανάρτηση η οποία δεν αλλάζει. Απλά χρησιμοποίησα μια λάθος φωτογραφία, επειδή υπήρχε πάρα πολύ στο διαδίκτυο αυτή η φωτογραφία, νομίζοντας ότι είναι η Γάκα στη φωτογραφία. Δεν ήταν η Γάκα και με πήρε ένας φίλος μου δημοσιογράφος εντός διλέπτου και έβγαλα τη φωτογραφία. Η ανάρτησή μου όμως είναι σαφέστατη και είναι εναντίον αυτών που δεν προστατεύουν την υγεία.
5: Όχι κατά της κυρίας Λεωνάρδου, γιατί είναι η φωτογραφία της κυρίας Λεωνάρδου.
6: Βλέπετε αυτή τη στιγμή στην ανάρτηση με την κυρία Λεωνάρδου.
3: Ναι, η κυρία Λεωνάρδου είναι η ελεγκτής γιατρός.
5: Είναι η ελεγκτής.
4: Δείξτε το παρακαλώ. Είναι, κυρία Μπιμπίλα, είναι η ελεγκτής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
3: Είναι η ελεγκτής γιατρός.
4: Για να ακούσετε, ελάτε, απαντήστε κύριε Μπιμπίλα.
6: Με ρωτάτε αν υπάρχει φωτογραφία στην ανάρτησή μου. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τη φωτογραφία στην ανάρτησή μου.
5: Δεν ξέρω αν την έχετε αλλάξει. Εγώ έχω αυτό που μου στείλε η κυρία Λεωνάρδου που φαίνεται το πρόσωπό της.
4: Σημασία έχει η κυρία Μπιμπίλα αν τη βλέπουμε. Έχει κάνει screenshot ότι κυρία Φραγκάκη την ανάρτησή σας. Ήταν αυτή η ανάρτηση. Για πολλές ώρες.
6: Ακούστε. Τι λέτε. Για ψάχτε πόσα λεπτά ήταν. 3-4. Και ψάξτε το.
3: Σημασία έχει ότι
4: κυρία Φραγκάκη,
3: φωτογραφίζεται ένας άνθρωπος.
5: Πέραν από αυτή την ανάρτηση, ακριβώς τη δική σας, να ξέρετε.
6: Σημασία
5: κύριε Μπιμπίλα, απλά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, όχι μόνο από εσάς αλλά και από άλλους χρήστες, χρησιμοποιούν αυτήν ακριβώς τη φωτογραφία που βάλατε εσείς και άλλοι χρήστες, οι οποίοι λένε σατανικές συμπτώσεις και δείχνουν την κυρία Λεωνάρδου.
4: Σας λέει ότι γίνεται ακόμα και τώρα αναπαραγωγή της αρχικής φωτογραφίας, κύριε Μπιμπίλα.
6: Μην κάνετε παραπληροφόρηση, σας παρακαλώ.
5: Όχι, δεν είναι παραπληροφόρηση.
3: Παραπληροφόρηση, κύριε.
5: Την ανεβάσατε και την ανεβάσατε.
3: Η γυναίκα δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της και έχει τρία παιδιά. Κινδυνεύει η ζωή
5: της αυτή τη στιγμή.
3: Δέχεται αφιλές και είναι
4: γιατρός εσύ. Απαντήστε, κύριε Μπιμπίλα.
6: Αν μιλάτε πάνω μου, θα κλείσω το τηλέφωνο.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αμάν, πια ο άνθρωπος αγανάκτησε. Θα κλείσω το τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ έχει κλείσει το σπίτι μιας γυναίκας που δεν φταίει σε τίποτα, από ό,τι φαίνεται. Αλλά με γενναιότητα λέει ότι εντάξει, αλλά ισχύει αυτό που έγραψα, αλλά έκανε λάθος φωτογραφία. Τότε πώς ισχύει, ρε φίλε.
8: Πώς το δίνω και γραμμένο. Σου έτυχε στο ζάρι τη ζωή.
2: Καλό παιδί, είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί ο Σπύρος.
8: Σου έτυχε στο ζάρι τη ζωή. Καλό παιδί, μα.
2: Αλλά μερικές φορές, ναι. Δεν στέκεται στο ύψος του λειτουργήματός του.

0: ζητάνε.
1: Ας σοβαρευτούμε λίγο, ας φύγουμε από τις επιπολαιότητες. Ας πάμε στη σοβαρή πολιτική. Έχουμε τη Σοφία Βούλτευση μαζί μας. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Ποιο είναι το θέμα μας? Α, η Χρυσή Αυγή. Ναι. Χρυσή Αυγή,
2: εγώ
1: Βούλτευση. Ανοίξτε τα μικρόφωνα, να πάρουν φωτιά τα τόπια.
3: Εκτός η κυβέρνηση με τις ψήφους ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσής Αυγής, ο Σταύρος Δήμος, ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε: εγώ δεν θέλω να εκλεγώ με ψήφους Χρυσής Αυγής. Δημοψήφισμα για τη μικρή ΔΕΗ, συνάθρησαν τις ψήφους τους κανονικά. Αντιρασιστικό νομοσχέδιο δεν ψήφισαν κανονικά και έβαλαν ονομαστικές ψηφοφορίες μαζί με τη Χρυσή Αυγή. Τη Θάνου την ψήφισαν για πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού μαζί. Στο Καστελόριζο πήραν το Κασιδιάρι μαζί
4: και μέσα σε μια
3: δεν έβρισκαν αίθουσα. Ενώ, σε παρακαλώ, ενώ το Γιάκος, οι δικαστές, ενώ οι δικαστές, θα το τελειώσω όσο σας αρέσει. Λοιπόν, ενώ το Γιάκος, Κλάπα και Δημητροπούλης, δικαστές που δεν ανήκαν όλοι στη Νέα Δημοκρατία, είχαν ετοιμάσει τη δίκη. Δεν έβρισκαν αίθουσα. Όταν τη βρήκαν την αίθουσα, βάλαν την ίδια μέρα τη δίκη με τους πυρήνες φωτιάς και όρμησαν οι πυρήνες φωτιάς και έγινε κλωτσοπατινάδα. Ναι. Αναβλήθηκε. Έχουμε για το δημοψήφισμα, αναβλήθηκε για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου και τελικά η Χρυσή Αυγή και συνελήφθη επί Νέας Δημοκρατίας και δικάστηκε επί Νέας Δημοκρατίας.
4: Κύριε Καραμέρον,
5: και ολοκληρώνει. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Καραμέρον,
5: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: Θυμάμαι μια ωραία εκδρομή που είχαν κάνει όλοι μαζί. Τι ωραία. Το είχε οργανώσει ο συγκυβερνήτης, ο Καμένος. Και ήταν όλοι οι βουλευτές μαζί, ενωμένοι. Σαγκίτες, Σιριζέοι, Ανέλ. Αυτά. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Καραμέλος, εντάξει, συνέβαιναν αυτά σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία. Τα πράγματα άλλαξαν. Είχαν γίνει και μερικά λαθάκια, αλλά επανορθώσαμε. Θυμάμαι στις περασμένες εκλογές. Κοίταξε τώρα, φταίει τώρα το τραγούδι αυτό της Βίκη Λέανδρος, Αναμνήσεις. Ήταν ο Τσίπρας τότε που ήταν πολύ κάθετος και λέει ότι εγώ με τους χρυσαυγίτες ούτε να τους βλέπω ούτε να με ψηφίζουν μακριά από μένα.
1: Στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε από τις γραμμές της ακροδεξιάς και από τις γραμμές της αντιδημοκρατικής ιδεολογίας και στάσης και να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι αντισυστημικό πράγμα να ψηφίζεις Χρυσή Αυγή.
0: Ναι, αλλού είναι το αντισύστημα. Καλά τα λέει. Θα τον ψηφίσω, τον ακολουθήσω. Follow him, όπως λέει Peggy Mars.

0: Ξεκίνησαν και οι πρωινές εκπομπές σήμερα. Χαμός έγινε. Όλοι καινούργοι, φρέσκοι, με νέες ιδέες. Ξεκίνησε και το Κατερινάκι καινούργιο. Μας είπε ότι φοράει χαμηλά παπούτσια. Να τα σημειώνετε αυτά, να μην τα ξεχνάτε. Φοράει χαμηλά παπούτσια γιατί, λόγω, καταλαβαίνετε, του παιδιού, είναι κουρασμένα τα ποδαράκια της. Και όλοι βέβαια ασχοληθήκανε και με το Μαζονάκι. Το Κατερινάκι είπε καινούργιο. Ότι κοίταξε να δεις, αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα γιατί είχε πάρει ένα δώρο, κάτι μανικετό κουμπάκι και δεν προλάβει να το δώσει. Ο καθένας ό,τι μπορούσε κατέθεσε σε σχέση με τον Μαζονάκι. Αλλά επειδή ξεκίνησε σεζόν, η Κατερίνα μας, η αγαπημένη μας Κατερίνα καινούργιο, έδωσε και μια συνεντευξούλα.
1: Και ήταν λίγο το κομμάτι που τρόμαξα, γιατί έπρεπε να γεννήσω λίγο νωρίτερα. Από εκείνη τη μέρα που πήρα τη μικρή μου αγκαλίτσα και άκουσα το πρώτο της κλάμα, είμαι άλλος άνθρωπος. Εγώ παλιά ήμουν τόσο περίεργη με την εικόνα μου, που έλεγα δεν γίνεται να βγω έξω, να πάω στο νησί βόλτα και να με δουν άβαφοι. Έχω περάσει τόσο δύσκολα στην προσωπική μου ζωή. Ενώ ότι δεν πίστευα ποτέ ότι θα έρθει ένας άνθρωπος να κάνει την οικογένεια και θα ζω αυτή την ηρεμία, γιατί πάντα όλα ήταν σε ταραχή. Και εμένα με έχουν πληγώσει, ειδικά στο παρελθόν. Πολύ σπουδαία ονόματα μπορεί να έχουν μιλήσει έτσι με πολύ υποτιμητικά για μένα. Εννοείται πως θέλεις κάθε χρόνο την πρωτιά. Όλους τους φοβάμαι και όλους δεν τους φοβάμαι.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά είπε το Κατερινάκι. Καλή επιτυχία, ευχηθούμε και στην καινούργια και σε όλους.
3: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων

0: 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για Y-H, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
6: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
7: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
8: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
9: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
10: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
10: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
11: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
10: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ένεργον κατασκευές.
11: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
10: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
13: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
15: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
16: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
17: Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε εκβατικό σπιν πρωτονίων. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε. Αναγνωρίζω βέβαια ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο Υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων. Ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και ένα νογιλέκα, τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες.
18: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
19: Ρε μαράκι, μεταξύ μας είμαστε. Τώρα μην δουλευόμαστε. Αλήθεια σου λέω. Δεν αξίζει τον κόπο. Ας έχουμε μια ειλικρίνεια. Κοντά σε μια κουλούρα. Το θέμα δεν είναι η κβαντική. Όντως υπάρχει επιστήμη, φυσική, κβαντική. Είναι ο κβαντικός γιατρός.

Μάρη, όχι. Δηλαδή, να σου πω το ένα παράδειγμα να καταλάβεις. Βγάζω εγώ μία κάρτα ή κάνω διαφήμιση και λέω είμαι ηλεκτρικός ιατρός. Και σου λέει τι είναι αυτό, ρε, δεν υπάρχει ηλεκτρικός γιατρός. Και λέει ναι, αλλά έχω σούκο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, το ίδιο πράγμα μας λες.

0: Ah,
1: Mari.
0: Εσύ δεν κάνεις για δουλάπια.
1: Λέω να μείνουμε στο θέμα της γυναίκας. Πάντα μας απασχολεί. Η γυναίκα, η κορονίδα της ανθρωπότητας.
2: Λοιπόν, είμαι εδώ και καθαρίζω, πλένω μια γάστρα και συνειδητοποιώ ότι ό,τι όπως συντρίβω πάρα πολύ αργά, πάρα πολύ απαλά, πάρα μα πάρα πολύ τρυφερά, συνειδητοποιώ ότι είναι ακριβώς αυτό που κάνω με τις γυναίκες, με τη δουλειά που κάνουμε με τις γυναίκες. Την κατσαρόλα, τη γάστρα αυτή λοιπόν, την έχω αφήσει αρκετή ώρα μέσα στη ζεστασιά στο φούρνο, με νεράκι, με απορροπαντικό και ξυδάκι, να μαλακώσουν όλα τα λίπη, να μαλακώσουν όλα αυτά που έχουν μπει στην επιφάνεια, έχουν καθίσει στην επιφάνεια και έχουν κολλήσει. Και τώρα η δουλειά μου είναι πολύ πιο εύκολη, γιατί πολύ αργά, πολύ απαλά με το σφουγγαράκι, χωρίς να ξύνω τίποτα, χωρίς να τρίβω με σκληρότητα, χωρίς να πάω κάτι, αρχίζω και λιώνω όλα τα λίπη. Φανταστείτε λοιπόν τώρα όλες τις ιστορίες, όλα τα τραύματα, όλα αυτά που είναι επικαθημένα πάνω στους ιστούς μας, πάνω στη μήτρα μας, πάνω στο δραχυλό μας, πάνω στο στήθος μας, πάνω στο σηκώτη μας, πάνω στο δέρμα μας, πάνω στο μυαλό μας, πάνω στο εθερικό μας σώμα, πάνω στο νοητικό μας, στα πάντα. Φανταστείτε να τα μαλακώνεις πολύ πολύ αργά, πολύ τρυφερά, με πολύ απαλότητα και πολύ ζεστασιά και πολύ αγάπη, και σιγά σιγά να τα επιτρέπεις να λιώνουν από μόνα τους και η ίδια η ύπαρξη, η ίδια η θεϊκότητα να τα αφήνει να φεύγουν ανέμακτα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ακούσαμε την κυρία Φέι Δε Πάστα που κατόρθωσε να συνδυάσει το πλήσιμο μιας γάστρας με τις γυναίκες.
4: Κάτω τα βέλα και τα καπέλα και τα φτερά και η νουρίς και τα
1: μωρά. Είναι η νέα γυναίκα και ο ύμνος της, αλλά δεν λέει για το εθέριο σώμα, ρε παιδιά.
4: Κορσέδες σουστές και δεν πέτω σε κορδελίτσες.
1: Είναι η πρώην νέα γυναίκα.

0: φεμινιστικό θα μπορούσαμε να πούμε τραγούδι. Τραγουδάει η Μέρη Χρονοπούλου.
1: Δε θέλω τώρα φίλια και δώρα. Δεν είμαι πια παλιού καιρού.
0: Το αντίθετο του φεμινισμού είναι ο Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας είναι ένας υποψήφιος με την Ελληνική Λύση του Βελόπουλου. Ένας κύριος που βγαίνει τακτικά σε όλα τα social media και πέρα από τις προβλέψεις που κάνει δεν έχει πετύχει τίποτα, λέει και αστιάκια. Ξέρω ότι δεν θα γελάσετε, προετοιμαστείτε, γιατί θα πει αστείο ο Ποσειδώνας, καταλαβαίνετε.
2: Αν μια γυναίκα πάει με 5 άντρες θα την πούνε εύκολη. Αν ένας άντρας πάει με 50 γυναίκες θα τον θαυμάζουν. Γιατί, σκέψτε λίγο. Εάν μια κλειδαριά την ανοίγουν 5 διαφορετικά κλειδιά, είναι άχρηστη κλειδαριά. Εάν ένα κλειδί ανοίγει 50 κλειδαριές, είναι το καλύτερο κλειδί.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά, δεν ντρέπεται αυτός. Ο Βελόπουλος δεν ντρέπεται που τον έχει χρήσει υποψήφιο. Δηλαδή τέτοια ξεφτύλα, τέτοια ανάγκη για υποψήφιους. Ένα σοβαρό άνθρωπο δεν μπορεί να βρει, ρε παιδί μου. Βρήκε τον Ποσειδώνα. Ας πήγαινε στο ζωολογικό κήπο. Έχει παπαγάλους.

0: Νίκος Καρβέλας που τραγουδάει, παιδιά. Ας τον απολαύσουμε όσο τραγουδάει, γιατί μπορεί να αναλάβει καθήκοντα ηγέτη. Το έχει.
1: Αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω. Ή θα είχα επιδιώξει να γίνω. Ο λόγος που δεν έχω πολιτευθεί, διότι αυτό θα μπορούσα να το κάνω, δηλαδή επειδή έχω από πιτσιρίκι ηγετικές τάσεις, αρχομανία, πες το, μεγαλομανία, πες το, όλοι, κάποιο βλάψιμο το έχω κι εγώ, αλλά όχι ανεφλόγου. Νομίζω ότι θα έκανα πολύ καλά πράγματα για το λαό, εννοείται.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δυστυχώς την Πρωθυπουργία δεν θα τη διεκδικήσει μόνο ο Καρβέλας, υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες. Ο Ζαμπέτας κι αυτός. Πρωθυπουργός κι αυτός. Θα κάνουμε δύο κράτη. Ένα του Καρβέλα και ένα του Ζαμπέτα.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μία ακόμη γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καυγάς και θόλωσε. Ο νεαρός είχε αρχικά υποστηρίξει ότι άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και την 25χρονη. Τον 27χρονο εντόπισαν αστυνομικοί με τραύματα στον θώρακα, τα οποία είχε προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του. Ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα της νεαρής κοπέλας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από αύριο το πρωί μέχρι και την Τετάρτη. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, ενώ τα φαινόμενα θα πλήξουν εκ νέου την Τετάρτη τη Θεσσαλία. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Το CDU του Μέρτς κατέγραψε ιστορικό χαμηλό στο Μεκλεμβούργο με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, ενώ πρώτη δύναμη με 38,2% αναδείχθηκε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Πτώση για το CDU και στο Βερολίνο, με το κόμμα να υποχωρεί στο 19%. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η αριστερά με 25,3%, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και πάλι το ακροδεξιό AFD, φτάνοντας το 16,3%. Για μια καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει καγκελάριος και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Σύμφωνα με το Reuters, τα εκλογικά αποτελέσματα αποτελούν σημαντικό πλήγμα για το Μέρτς και το κόμμα του, καθώς οι ψηφοφόροι του στρέφονται μαζικά προς το AFD, αμφιβάλλοντας όλο και περισσότερο για την ικανότητά του να αναζωογονήσει τη γερμανική οικονομία και να μειώσει το κόστος ζωής. Πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Όπως έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξετάζεται μεταξύ άλλων επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο, επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και θέσπιση πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Ανοιχτό παραμένει προς το παρόν το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη ειδική άδεια, καθώς υπάρχει συγκεκριμένο όριο δαπανών, εξήγησε στον Alfa Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε ο 62χρονος υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο άνδρας φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Σε λειτουργία τέθηκε αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα opengov.gr, η κεντρική πύλη δημόσιας διαβούλευσης, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση για νομοσχέδια και κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Στις 9:40 θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Στον διεθνή χώρο, ανησυχία για το ενδεχόμενο ταχείας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εκφράζει ο Ουάσιγκτον μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξή του πως βρίσκεται σε επαφή με τους Χούθη, δηλώνοντας ότι οι ηγέτες των ανταρτών δέχτηκαν να μην πολεμήσουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Στις 4 ο Πύργος υποδέχεται στην Ηλία τη Λάρισα για την 3η αγωνιστική της Super League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τάκης.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 1 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Alpha Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία. Η επικαιρότητα σήμερα η ελληνική σε σχέση με την ευρωπαϊκή είναι τελείως διαφορετική. Εμείς ασχολούμαστε δυστυχώς με μία ακόμα γυναικοκτονία που ακούσατε και στις ειδήσεις. Με δύο ανθρώπους που πήγαν να κάνουν μπάνιο και ο ένας βρέθηκε στο χώμα και ο άλλος στη φυλακή. Με έναν υπνοθεραπευτή που πριν γίνει υπνοθεραπευτής ήταν μπογιατζής. Αυτή είναι ας πούμε η κοινωνική επικαιρότητα. Στα οικονομικοπολιτικά περιμένουμε την ανακοίνωση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης μέσα στην εβδομάδα. Προφανώς το οικονομικό επιτελείο περιμένει να γυρίσει ο Πρωθυπουργός από την Αμερική. Έχει πάει πρώτον για να βρεθεί στο Σαν Φραντζίσκο με τους επικεφαλείς της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η παγκόσμια συζήτηση γυρνάει γύρω από αυτή. Είδα πριν από λίγη ώρα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Κωνσταντίνος Δασκαλάκης να λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει βγει πια από το λιχνάρι, το Gini έχει βγει από το λιχνάρι. Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης είναι στο MIT και το ερώτημα είναι αν μπορεί να ξαναμπεί μέσα και τι σημαίνει να μένει το Gini έξω. Εν πάση περιπτώσει, θα μιλήσει και στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Προς τα τέλη της εβδομάδας θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε αν οι ανακοινώσεις γίνουν στο μέσο αυτής της εβδομάδας ή προς τα τέλη ή αναμένεται και η άφιξη του Πρωθυπουργού. Υπάρχει και μια συζήτηση σε κάποιο κομμάτι του οικονομικού επιτελείου που λέει ότι ίσως οι ανακοινώσεις θα πρέπει να πάνε όσο πιο κοντά γίνεται στην ημερομηνία που πρέπει να δοθεί το πετρέλαιο θέρμανση, να ξεκινήσει η παράδοσή του ή προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και αυτό γιατί η άνοδος ή η μείωση των τιμών του πετρελαίου είναι τόσο μη αναμενόμενο πια δεδομένο που κανένας δεν ξέρει αν σήμερα το βαρέλι έχει 102, αν αύριο πάει 105 και αν μεθαύριο πάει 80. Άλλωστε, μια συζήτηση που υπάρχει είναι μήπως αποδεσμευτούν στρατηγικά από θέματα πετρελαίου. Είναι μια πρόταση που κάνει η Γαλλία έτσι ώστε να πέσει η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια, να φτάσει στα 90 ή στα 80 το βαρέλι και κάπως να ομαλοποιηθούν οι αγορές. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό. Το βέβαιο είναι πάντως ότι η συζήτηση περί του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την οποία έχει ανοίξει ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ προχθές, και αυτή φαίνεται λίγο να σκαλώνει, καθώς Βορράς και Νότος, Ευρωπαϊκός Βορράς και Νότος, δεν φαίνεται να συμφωνούν στην ανάγκη να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ο Νότος το θέλει, οι χώρες του Βορρά λένε βρείτε τα μόνοι σας. Και αυτά ενώ στην Γερμανία η ακροδεξιά χτυπά την πόρτα του πολιτικού συστήματος και σε άλλες χώρες η ακροδεξιά δυστυχώς κανονικοποιείται. Αυτό φαίνεται να μην λαμβάνεται και τόσο σοβαρά υπόψη. Έχουμε ένα δεύτερες εκλογές το τελευταίο 15ήμερο στη Γερμανία που το AfD κερδίζει, ενισχύεται και εμφανίζεται ως πρώτο κόμμα και έχουμε και μία άνοδο του Die Linke της αριστεράς στο Βερολίνο. Και εδώ υπάρχει μια συζήτηση γιατί αν δει κανείς και ερμηνεύσει τα αποτελέσματα και δει και τις δημοσκοπήσεις, το πώς ψήφισαν τα κοινωνικά στρώματα και οι ηλικιακές ομάδες, θα δει ότι οι νέοι ριζοσπαστικοποιούνται είτε προς την ακροδεξιά είτε προς την αριστερά ή την ακραία αριστερά, όπως χαρακτηρίζουν κάποιοι τον Die Linke. Θα τα πούμε αυτά όλα αναλυτικά, θα έχουμε και ενδιαφέροντες καλεσμένους. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής των οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για να δούμε όχι μόνο τι σημαίνει η διπλή αναβάθμιση της οικονομίας, αλλά τι θα συζητούσαμε και τι θα γίνονταν αν είχαμε μια διπλή υποβάθμιση της οικονομίας, για να ξέρουμε και την άλλη πλευρά του λόφου. Αν αυτή η αναβάθμιση έχει άμεσες ή έμεσες συνέπειες στην τσέπη μας και πότε θα τις δούμε. Και το ερώτημα που ακούω όπως τίθεται τις τελευταίες ώρες και μέρες για το αν μπορούμε μόνοι μας να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα σε περίπτωση που δεν μας δώσει το πράσινο φως η Ευρώπη.
Και θα έχουμε στο δεύτερο μέρος μαζί μας και τον κύριο Γιάννη Δοξαρά. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε την εφαρμογή MedWatch, η εφαρμογή που ελέγχει τα ιατρία προς το παρόν στην Αθήνα, σε λίγο και στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. Ακούσατε να το λέει και ο κύριος Πλατανησιώτης νωρίτερα στο Γιώργο Ευγενίδη. Φαίνεται πως και σε αυτή την περίπτωση ο φόβος φυλάει τα έρημα, διότι ήδη γιατροί που υποτίθεται ότι είχαν ξεχάσει να δηλώσουν διάφορα μηχανήματα που έχουν στα ιατρία τους, σιγά σιγά παίρνουν τηλέφωνο τους ιατρικούς συλλόγους και τα δηλώνουν, φοβούμενοι ότι μπορεί να τους τσιμπήσει η νέα εφαρμογή και μετά είτε να πληρώσουν πρόστιμο είτε να βγουν στα μανταλάκια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Προς το παρόν να συστηθούμε. Λογαριασμός στη μία είναι η εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 1 με 2. Δημήτρης Στάκης στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρυθμίση του ήχου, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη και οι τρόποι επικοινωνίας απλοί. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Τώρα πάμε να δούμε λίγο τι έδωσαν οι δημοσκοπήσεις και τι αναμεταδίδουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης για τα αποτελέσματα και στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο. Στο Μεκλεμβούργο σάρωσε το AfD, στο Βερολίνο σάρωσε το Die Linke, το αριστερό κόμμα. Έχουν ενδιαφέρον κάποια δημοσκοπικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Διάβαζα το πρωί στη Die Welt αυτές τις πληροφορίες. Το 87 λοιπόν τις 100 των ψηφοφόρων του AfD στο Μεκλεμβούργο δήλωσε ότι το ανησυχούν πολύ οι τιμές που θα αυξηθούν απότομα και που δεν θα μπορούν πλέον να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Δηλαδή αυτό που συζητάμε και εδώ και που συζητάμε και σε ολόκληρη την Ευρώπη, με αφορμή και την κρίση στα καύσιμα και την ενεργειακή κρίση και την αύξηση του πληθωρισμού, οι περισσότεροι άνθρωποι που ψηφίζουν το AfD φοβούνται ότι δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, ότι δεν θα αντέχει το εισόδημά τους αυτές τις αυξήσεις και επενδύουν σε ένα κόμμα που λέει εγώ άμα βγω θα σας τα λύσω όλα με ένα μαγικό ραβδί. Τώρα, το AfD έχει αξιοποιήσει αυτό τον φόβο των ανθρώπων που φοβούνται και την καθοδική κινητικότητα, φοβούνται και το μέλλον τους, φοβούνται και την απόλυση. Και την ίδια ώρα στο Βερολίνο, που είναι τελείως διαφορετικά τα προβλήματα, εκεί έχει ισχυροποιηθεί και έχει βγει πρώτο το Die Linke. Γιατί το βασικό πρόβλημα είναι η αγορά ενοικίων, μάλλον η αγορά κατοικίας και τα ενοίκια, το κυκλοφοριακό και η εγκληματικότητα. Και το Die Linke έχει κάνει μία πρόταση για κοινωνικοποίηση των εταιριών ακινήτων και πάγωμα των ενοικίων και φαίνεται πως αυτή την πρόταση οι δύο νέοι άνθρωποι την αγκάλιασαν και γι' αυτό έφεραν τον Die Linke πρώτο και εμπνεύστηκε τον Die Linke από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Μαμπντάνη, που βγήκε με το ίδιο σύνθημα. Βέβαια μετά ο Μαμπντάνη είπε ότι τα οικονομικά δεν είναι τέτοια που μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Μετά την κάλπη, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Υπάρχουν και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δημοσκοπήσεις και τα exit poll αφού έκλεισαν οι κάλπες. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το θέμα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, το AfD έρχεται δεύτερο στη δυνατότητα αντιμετώπισης της με 20%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα παραμένει πρώτο με 28%. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά των νέων. Στο Μεκλεμβούργο, λοιπόν, οι ψηφοφόροι ηλικίας 16 έως 24 ετών επέλεξαν το AfD σε ποσοστό 34% και την αριστερά σε ποσοστό 24%. Οι Χριστιανοδημοκράτες και το S5, οι Σοσιαλδημοκράτες, και εδώ είναι το τεράστιο πρόβλημα και για τα δύο κόμματα, οι Χριστιανοδημοκράτες, λοιπόν, περιορίστηκαν στο 2%. Οι ηλικίες 16 έως 24 ετών ψηφίζουν μόνο σε ποσοστό 2% τους χριστιανοδημοκράτες και το S5 λίγο πιο κάτω κατέλαβε την τρίτη θέση. Στους άνω των 70 ετών
οι σοσιαλδημοκράτες συγκέντρωσαν 52% και έτσι αναδεικνύεται αυτό το βαθύ χάσμα πολιτικών προτιμήσεων μεταξύ των γενεών. Το έχουμε δει και στη χώρα μας αυτό, πώς λειτουργούν οι νέες γενιές σε σχέση με παραδοσιακά συστημικά κόμματα εναντίον των λεγόμενων αντισυστημικών κομμάτων. Παραδείγματος χάρη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και ο προβληματισμός που υπάρχει στο κόμμα ότι στα νεανικά κοινά σχεδόν είναι μηδενικό το αποτύπωμα σε επίπεδο ψήφων, και η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιο πρόβλημα στους νέους ανθρώπους. Αντιθέτως, άλλα κόμματα που εμφανίζονται πιο αντισυστημικά, από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία που τώρα φαίνεται να καταραίει μέχρι την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και παλιότερα τον ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα, εκεί σε αυτά τα κόμματα οι νέοι είχαν δώσει πρωτιές τα προηγούμενα χρόνια. Κρατήστε και τα δεδομένα για το Βερολίνο. Η αριστερά λοιπόν στις ηλικίες 16 έως 24 ετών συγκέντρωσε 43% τον Τελίνκε και στις ηλικίες 25 έως 34 48%. Και τα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα, δηλαδή οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Σοσιαλδημοκράτες, έλαβαν, ακούστε, οι Χριστιανοδημοκράτες μόλις 8% στο Βερολίνο και οι Σοσιαλδημοκράτες μόλις 7% στο Βερολίνο. Πρώτη δύναμη τον Τελίνκε, δεύτερη δύναμη η ακροδεξιά του το κόμμα που λένε σήμερα τα στελέχη του, το ΑΕΒΔΕ, ότι μπορεί να αντικαταστήσει το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα και να εμφανιστεί ως ένα νέο λαϊκό δεξιό κόμμα. Αυτή την ώρα να σας πω ότι δίνουν συνεντεύξεις όλα τα κόμματα στη Γερμανία, είναι και μια παράδοση αυτή για το τι θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Στο Μακλεμβούργο φαίνεται ότι πιθανότατα να υπάρξει μια συνεργασία των σοσιαλδημοκρατών με την αριστερά του Ντελίνκε και αναμένονται και νέες δηλώσεις του καγκελαρίου Μέρτς γύρω στη μία η ώρα, ώρα Γερμανίας. Λοιπόν, αυτά για αρχή και όσον αφορά τις εξελίξεις στη Γερμανία που προφανέστατα επηρεάζουν όλη την Ευρώπη, διότι συνδέονται με την οικονομική πραγματικότητα, με την ενεργειακή πραγματικότητα και βεβαίως με τις εκλογές που τους επόμενους μήνες θα υπάρχουν σε πολλές χώρες, από την Γαλλία μέχρι και σε εμάς εδώ τον επόμενο Μάιο, και καταλαβαίνετε πως όλη αυτή η πραγματικότητα επηρεάζει τη συμπεριφορά των εκλογικών ακροατήριων. Μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
6: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181.
7: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. τηλέφωνο 2467-044-104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδη Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
0: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
10: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
11: Που θα επενδύσουμε να έχουν κάποιο μπούσουλα για να μπορούν να κατευθύνουν τα κεφαλαιά τους. Γι' αυτό όταν γίνεται μια αναβάθμιση, μια υποβάθμιση, βλέπετε να γίνεται μια να βλέπετε μια ροή κεφαλαίων, είτε θετική είτε αρνητική, έτσι ώστε. Τώρα, προφανώς εμείς είμαστε σε μια διαδικασία συνεχώς να παρατηρούμε συνεχώς αναβαθμίσεις του αξιόχρεου μας, που οφείλεται αυτό πολύ απλά στην δημοσιονομική ισορροπία που έχουν πετύχει εδώ και χρόνια, ενώ παράλληλα γίνονται κινήσεις προς την βελτίωση της ευημερίας των πολιτών. Όσες πολύ μεγάλες, δεν θα έλεγε κανείς πολύ μεγάλες.
12: Γιατί ξέρετε κάτι, μία ερώτηση που τίθεται πάντα όταν υπάρχουν τέτοιες αναβαθμίσεις είναι και πώς θα τη δω εγώ στην τσέπη μου. Ωραία. Και θα μειωθούν τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ και θα μπορώ να έχω περισσότερα χρήματα. Ναι, και στο κάτω-κάτω τι με ενδιαφέρει αν αναβαθμίστηκε ή όχι η ελληνική οικονομία. Αυτό ακούμε, αυτό λέγεται.
11: Ναι, σωστά. Θα σας πω κάτι, να σας δώσω ένα πολύ απλό δείγμα, διότι και δεν το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Το μέσο επιτόκιο για την απόκτηση της κατοικίας στην Ελλάδα είναι κάτω από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών αντίστοιχων επιτοκίων. Αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι είμαστε σε ένα υγιές δημοσιονομικά και χρηματοπιστωτικά.
12: Να το πάρουμε αυτό που λέτε. Αν είχαμε το Σάββατο υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, θα ανέβαινε το επιτόκιο δανεισμού?
11: Προφανώς, όχι αμέσως την επόμενη μέρα, και σήμερα θέλω να δω πόσο θα πέσει, διότι σήμερα άνοιξαν οι αγορές, αυτό είχε ανακοινωθεί μετά που κλείσαν οι αγορές, θέλω να δω πόσες μονάδες, ότι θα μειώθηκε, απλώς δεν γνωρίζω πόσες μονάδες πράγματι μειώθηκε, θα είχαμε μια αντίστροφη διαδικασία. Εγώ σας το είπα πολύ, μια απλή κουβέντα, θα ήταν μια καταστροφή, καλά. Είναι και εκτός ορίζοντα βέβαια. Κάτι τέτοιο δεν ούτε υπήρχε θέμα να συμβεί.
12: Σύμφωνα, αλλά ξέρετε κάτι κύριε καθηγητά, μόνο με τη σύγκριση της αρνητικής εκδοχής θα μπορούμε πιο απλά και κατανοητά να κατανοήσουμε τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο.
11: Αντιπαραγωγική, χρησιμοποιείτε αυτό που λέμε αντιπαραγωγική μεθοδολογία. Τι θα συνέβαινε στην Ελλάδα αν δεν είχαμε το RRF, ας πούμε, το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι θα συνέβαινε, και έχετε απόλυτο δίκιο, μεθοδολογικά απλώς είναι αρκετά προηγημένο και έχει αρκετές δυσκολίες να το αντιληφθούμε. Ένα μεγάλο μέρος όμως των δυσκολιών, κύριε Τάκη, προέρχονται από το γεγονός ότι είναι τόσο πολύ μεγάλες οι αρνητικές επιπτώσεις που καλό θα είναι να μην τις σκεφτόμαστε καθόλου.
12: Και κατά αυτή την έννοια, όταν χαρακτηρίζεται καταστροφή την υποβάθμιση, μπορεί κανείς να κατανοήσει πόσο σημαντική είναι η αναβάθμιση.
11: Κανονική καταστροφή θα ήταν.
12: Πολύ περισσότερο.
11: Εάν είχαμε για οποιοδήποτε λόγο, δηλαδή, να σας πω πώς μπορούσε να έχει συμβεί. Να είχε βγει μια κυβέρνηση ελληνική πριν ένα μήνα και να είχε πει: ανοίγω το πουγγί του δημοσίου και δίνω ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε όποιον θέλετε, σε όποιον μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό θα είχε επιδράσει καταστροφικά σε αξιολογήσεις.
12: Μάλιστα.
11: Τίποτα από αυτά δεν συνέβη, και δεν συνέβη, και να σας πω και κάτι, δεν συνέβη από την κυβέρνηση, προφανώς δεν συνέβη, αλλά να σας πω και κάτι, και οι αντιπολίτες δεν ήταν και τόσο χαλαροί στις υποσχέσεις της. Αφήστε τι λέει ο καθένας. Άμα τα δείτε προσεκτικά τα νούμερα, θα δείτε ότι ήταν αρκετά μαζεμένοι.
12: Και ο κύριος Κουτεντάκης που μίλησε εδώ στο σταθμό πριν από λίγες μέρες ήταν πολύ επιφυλακτικός στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λέγοντας ότι πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο και ότι εμείς κάνουμε κάποιες προτεραιοποίησεις κλπ. Δεν είναι στη λογική δώστα όλα, ούτε η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
11: Και το πρόσκεισα και στα δύο. Δεν είδα τα προγράμματα των υπολείπων, αλλά και οι δύο είχαν μια σχετικά, ας πούμε, θα έλεγε κανείς ήρεμη. Προσεκτική διατύπωση των προγραμμάτων.
12: Μια και λέτε...
11: Αν είχε βγει όμως η κυβέρνηση και είχε κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα ήταν πάνω στη λογική του δώστα όλα, να ξέρατε ότι μπορεί ακόμα σε αυτή την αξιολόγηση να παίρναμε μία μη αναβάθμιση, αλλά η επόμενη αναβάθμιση θα ήταν απολύτως αρνητική.
12: Μάλιστα, και έχουμε και κάποιες αξιολογίες που περιμένουμε μέσα στον Οκτώβριο.
11: Τις δύο βασικές.
12: Ναι. Ακριβώς. Τώρα,
11: όχι δύο βασικές, όλες είναι βασικές, αλλά περιμένουμε άλλες δύο νέες.
12: Ήθελα να ρωτήσω Οκτώβριο τώρα, επειδή είπατε για το Πουγγί, το δεύτερο θέμα που συζητάμε τις τελευταίες μέρες, την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένουμε το πράσινο φως από την Ευρώπη, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Και υπάρχει και μια συζήτηση εδώ που την ακούω τις τελευταίες μέρες, να μειώσουμε μόνοι μας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να φορολογήσουμε κάτι άλλο, ούτως ώστε να βρούμε τα έσοδα. Μπορούμε να μειώσουμε μόνοι μας τον ειδικό φόρο?
11: Είμαστε κυριαρχικό κράτος, μπορούμε θεωρητικά.
12: Όχι, λέω σε, αν μπορούμε σε επίπεδο οικονομικό. Γιατί ο Πρωθυπουργός το συνέδεσε με τον προϋπολογισμό και αν βγαίνει όχι το λογαριασμό.
11: Ποια είναι η οικονομική ουσία της ενέργειας αυτής? Ακούστε, όταν έχετε μια οικονομία η οποία έχει ένα τεράστιο άνοιγμα ισοζυγίου πληρωμών, διότι είναι πολύ μεγάλο το άνοιγμα ισοζυγίου πληρωμών, και εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Το 10 από τις χώρες που μπήκαν σε μνημόνια, η μόνη χώρα που μπήκε για δημόσιο χρέος ήταν η Ελλάδα. Όλες οι άλλες μπήκανε επειδή το ιδιωτικό χρέος είχε πάει στο Θεό.
12: Κάνω
11: την παρένθεση. Όταν είσαι λοιπόν μια χώρα που έχει συστηματικό μεγάλο άνοιγμα εξωτερικού ισοζυγίου πληρωμών, όπως είναι η Ελλάδα, που είναι σημαντικό και σταθερά σημαντικό, ξέρετε τι είναι το άνοιγμα του ισοζυγίου πληρωμών? Χρέη της Ελλάδας στο εξωτερικό.
12: Μάλιστα. Αυτό είναι. Τα οποία είναι πάρα πολλά.
11: Τα οποία δεν έχουμε ανέβει εκεί που είναι, νομίζω, η Γαλλία και η Αμερική, αλλά πάντως και τα δικά μας υψηλά είναι. Όταν έχεις λοιπόν μια τέτοια οικονομία και θα έχεις από την άλλη μεριά ένα έκτακτο γεγονός όπως είναι η αύξηση των τιμών της ενέργειας, τότε οφείλεις να κάνεις μια ενέργεια ενίσχυση των πολιτών, σωστά, γιατί πρέπει να τους στηρίξεις, η οποία να έχει πρώτον προσωρινό χαρακτήρα, άρα πας επιδοτήσεις και όχι σε οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποιο είναι το οικονομικό, η οικονομική δικαιολογία από πλευράς οικονομικής επιστήμης και λογικής, εννοώ. Γιατί δεν πάμε αυτή τη στιγμή και δεν πρέπει να πάμε. Και εγώ είμαι, θα βγω και λίγο πιο αυστηρός από αυτό τη συζήτηση η οποία γίνεται. Θα πρέπει να το σκεφτούμε μία-δυο φορές επιπλέον τώρα, διότι αυτό που έρχεται μπροστά μας ενδεχομένως είναι αρκετά πιο επώδυνο από αυτό που βλέπουμε τώρα.
12: Ναι, μας κάνετε την καρδιά περιβόλη.
11: Έτσι ακριβώς. Σας την κάνω εγκαίρως. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό που λέμε τέλεια καταιγίδα, δηλαδή να μην συμπέσει στη διεθνή κοινότητα να ανεβαίνουν τα πετρέλαια. Να διαψευστούν οι προσδοκίες του AI και να ανεβαίνουν και τα χρέη των μεγάλων χωρών. Αυτή η τριπλή σύμπτωση μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Μέχρι στιγμής δηλαδή δεν έχουν πανικοβληθεί οι επενδυτές του AI, αν έχετε προσέξει, και γι' αυτό και οι αγορές συνεχίζουν και συντηρούνται. Επίσης, το πετρέλαιο πια το τοποθετούμε στο 90, όχι στο 110, αλλά και για το 27 και για το 28. Εδώ, επειδή πλέον οι εκτιμήσεις μας περνάνε στο 27 και στο 28 για υψηλά τιμές ενέργειας, γι' αυτό αρχίζουν και σκεφτόμαστε πια λίγο πιο μόνιμα μέτρα. Όπως λέμε, παρουσιάρει για μείωση του φόρου κατανάλωσης και όχι του ΦΠΑ, αν έχετε προσέξει, υπάρχει μια διαφορά.
12: Αν και στη Γερμανία η συζήτηση έχει φύγει πια από εκεί και σκέφτονται για μείωση του ΦΠΑ, γιατί φαίνεται ότι είναι αρνητική στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
11: Καλά, ο φόρος κατανάλωσης, να ξέρουμε ότι συνδέεται με τα καταναλωμένα γαλόνια, ενώ το ΦΠΑ είναι κάτι το οποίο συνδέεται με την τιμή. Τι σημαίνει όμως, να πούμε και να κλείσουμε με αυτό το σημείο, ένα σημαντικό. Τι σημαίνει έχουμε άνοιγμα ισοζυγίου πληρωμών, σημαίνει άνοιγμα ισοζυγίου πληρωμών και υψηλό, γιατί? Διότι έχουμε πολύ μεγάλο ενεργειακό κόστος. Πρέπει λοιπόν να δώσεις με τα μέτρα σου και ένα σήμα στην κοινωνία. Και εδώ ήταν γιατί η δικαιολογία, γιατί η Ευρώπη το έχει κρατήσει μέχρι τώρα κατά κάποιο τρόπο με αυτόν τον τρόπο, ότι μειώστε την κατανάλωση. Μειώστε την κατανάλωση, διότι στην Ευρώπη δεν την παλεύουμε.
12: Δώστε μου μισό λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να γυρίσουμε να σας θέσω την τελευταία ερώτηση.
13: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
12: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Βέβαια, το μειώστε την κατανάλωση είναι το εύκολο, αλλά κάποιος που θέλει να πάει στη δουλειά του με το αυτοκίνητό του και δεν τον βολεύουν τα μέσα μεταφοράς, δυστυχώς δεν μπορεί να τη μειώσει. Το τελευταίο μου ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι το εξής. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας δώσει το πράσινο φως, έχει εργαλεία η κυβέρνηση να μειώσει τις τιμές στα καύσιμα, ενώ στη βενζίνη, σε αυτό που χρησιμοποιούμε όλοι κάθε μέρα για να κινηθούμε, ή όχι?
11: Όχι κατά ανάγκη οριζόντιου χαρακτήρα.
12: Δεν λέω οριζόντιο, έστω και στοχευμένα.
11: Μπορεί βεβαίως. Κοιτάξτε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το καινούριο κονδύλι που ετοιμάζεται είναι άλλα 300 εκατομμύρια τώρα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος των διαγυστηρίων. Ήταν 200, είναι 100, θα πάει 300. Και 800 που έχει βάλει μέχρι τώρα είναι 1%. Έχουμε πληρώσει από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, κύριε Τάκη, γύρω στα 2,2 δις. Αυτό είναι η επιβάρησή μας που έχουμε υποστεί από τον πόλεμο. Άρα αρχίζει και βλέπει κανείς ότι πλησιάζουμε αρκετά, δεν το έχουμε καλύψει αλίμονο, αλλά πλησιάζουμε αρκετά το κόστος το οποίο έχει αυτή η κοινωνία. Άρα νομίζω ότι είναι σε θέση η κυβέρνηση πραγματικά να κάνει αναδιανεμητικές κινήσεις μέσα στον προϋπολογισμό της. Θα δούμε όμως τι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι πιο πιθανό να είναι επιδοτούμενο χαρακτήρα, εκτός αν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διευρύνει τα ποσοστά.
12: Βλέπετε η Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση τα αποτελέσματα δακτυνά στη Γερμανία να οδηγείται έστω και σε μια προσωρινή τέτοια επιλογή, ή πάλι θα έχουμε σύγκρουση βορρά-νότου?
11: Κοιτάξτε, σας το είπα προηγουμένως, επειδή αυτή τη φορά φαίνεται ότι η ενεργειακή κρίση ήρθε και κάθισε στα κεφάλια μας και θα κρατήσει πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι νομίζαμε, υπάρχει αιτιολόγηση και για πιο πλούσια μέτρα. Αν όμως ήμασταν συντροχιά της προσωρινότητας, θα ήταν μόνο επιδοματικού χαρακτήρα. Και να σας πω μόνο μία λεπτομέρεια. Στον κόσμο η κατανάλωση ενεργειακών πόρων τους τελευταίους μήνες έχει μειωθεί περίπου 5-7%.
12: Μάλιστα.
11: Δηλαδή όλος ο κόσμος προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή του από αυτή την περιοχή που μας έχει
12: δημιουργήσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
11: Και ευχαριστώ, κύριε.
12: Να είστε καλά.
11: Γεια σας. Yeah.
12: Μια μουσική παρένθεση και επιστρέφουμε για να αλλάξουμε θέμα και, όπως σας είπα και νωρίτερα, να δούμε αυτή την εφαρμογή, το MedWatch, που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, από τον κύριο Γιάννη Δοξαρά, που θα είναι μαζί μας για να μας πει πώς λειτουργεί σήμερα, πώς θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα και ποιους μπορεί να τσιμπήσει.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο κύριος Γιάννης Δοξαράς, είναι ο δημιουργός του MedWatch. Το παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας την Παρασκευή. Καλημέρα, κύριε Δοξαρά. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει: μέχρι τη στιγμή που το σκεφτήκαμε και το φτιάξαμε, δεν μας είχε περάσει από το μυαλό όλη αυτή η ιστορία και πώς μπορούμε να την πατάξουμε. Καταρχάς, να μου πείτε, ήταν τόσο εύκολο να γίνει αυτή η εφαρμογή? Διότι είδα από τη μέρα της εξαγγελίας μέχρι την υλοποίηση πέρασε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σας βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη? Έχει προχωρήσει τόσο πια η τεχνολογία που όλα αυτά γίνονται πολύ γρήγορα?
1: Όπως ακριβώς το θέσατε, πια τα μοντέλα είναι πολύ έξυπνα. Ζούμε σε εποχές που κανένας μας δεν τις φανταζόταν, οπότε ναι, είμαστε στην κατάσταση όπου πια μια εφαρμογή, μια πλατφόρμα, ένα AI μπορεί να καταλάβει, να διαβάσει νομοθεσία, να φτιάξει κώδικες, να διαβάσει διαφημίσεις. Και ένας λόγος που έγινε σήμερα και δεν έγινε π.χ. πριν από δύο χρόνια είναι ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που υποχρεώνει τις πλατφόρμες να έχουν διαφάνεια και να ανεβάζουν όλες τις διαφημίσεις που τρέχουν online σε ανοιχτά αποθετήρια. Mm-hmm. Άρα μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να δει κάποιος γιατρός, ο οποίος έτρεξε μια διαφήμιση το καλοκαίρι και διαφήμιζε Botox και ήταν καρδιολόγος, δεν έχει σβηστεί, υπάρχει εκεί πέρα και περιγράφει τι έλεγε η διαφήμιση και πότε έτρεξε.
0: Άρα κατά αυτή την έννοια, αν χρειαστεί μετά από ένα μήνα, δύο λέω εγώ, και κάποια άλλη εφαρμογή για να τσιμπήσει κάτι άλλο παράνομο, είστε πια, έχετε πια τη δυνατότητα μέσα σε 10-15 μέρες να το φτιάξετε, σωστά?
1: Σωστά. Και μιας και το αναφέρετε, ένας από τους λόγους που ξεκίνησε και αυτή η ιδέα, συζητώντας και με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, είναι από την πρώτη συνεργασία που είχαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία διαβάζει τις διαφημίσεις που τρέχουν οι ηλεκτρονικά καταστήματα για τις διαφημίσεις. Mm-hmm. Για να δουν αν είναι σύνομοι με την νομοθεσία για τις διαφημίσεις.
0: Τώρα, αυτή η πλατφόρμα προς το παρόν διαβάζει τους γιατρούς στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Θα επεκταθεί, όπως άκουσα νωρίτερα, και στον Ιατρικό Σύλλογο του Πειραιά και στη συνέχεια μπορεί να πιάσει όλη την Ελλάδα.
1: Σωστά. Σήμερα θα ανεβάσουμε τον Πειραιά. Μιλάμε ήδη με τον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρούν ναι, μέσα στη μέρα. Και σιγά σιγά είμαστε σε συνεργασία, σε συνομιλίες με τον BIS για να επεκταθεί σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους της Αθήνας. Αυτό θα γίνει σε επόμενες δύο εβδομάδες, υπολογίζουμε.
0: Δηλαδή, σε δύο εβδομάδες η εφαρμογή θα μπορεί να σκανάρει όλους τους γιατρούς σε όλη τη χώρα?
1: Σωστά. Θα μπορεί να σκανάρει τους γιατρούς σε όλη τη χώρα. Ξεκίνησε πιλωτικά με την Αττική και εδώ να διευκρινίσω επίσης ότι δεν σκανάρει μόνο τους γιατρούς, σκανάρει τις κλινικές, σκανάρει τα Ινστιτούτα, που είναι όπως ξέρετε δικαιοδοσία των περιφερειών, οι άδειές τους, σκανάρει μικρότερα όπως είναι και πιο περίεργα, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, και πιο περίεργες δομές όπως είναι κομμωτήρια, Ινστιτούτα Μασάζ για τις ΣΠΑ, τα οποία κάνουν πνευματικές θεραπείες. Δηλαδή τα ευρήματα είναι αποκαρδιωτικά, το τι διαφημίζουν.
0: Για πείτε μας, λίγο online. Για τα ευρήματα αυτά που μου λέτε ότι είναι αποκαρδιωτικά.
1: Πέρα από το ότι οι δομές διαφημίζουν, δηλαδή μικρά Ινστιτούτα ή μηχάδικα, να το πω έτσι, διαφημίζουν Botox, Botox θεραπείες,
0: ναι.
1: Πάνε πολύ παρακάτω και διαφημίζουν την τιμή, κάνουν εκτός 50%, εμφανίζουν τιμές, τρέχουν διαγωνισμούς που κάποιος μπορεί να κερδίσει 5 Botox. Δομές που όπως καταλαβαίνετε δεν έχουν καθόλου την επιστημονική τεκμηρίωση να κάνουν τέτοιες πράξεις και απαγορεύεται ρητά από τον νόμο.
0: Και επειδή η εκβαντική ιατρική είναι στην πολιτική, ναι, αντιπαράθεση και στο επίκεντρο, πόσους έχετε δει, συλλέξει, εντοπίσει να διαφημίζουν καθιονδήποτε τρόπο

0: αυτό που λέμε κβαντική ιατρική.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό που ρωτάτε, γιατί όταν έκανε το AI την κατηγοριοποίηση των κανόνων και των κωδίκων, έφτιαξε μια κατηγορία που την έλεγε κβαντική ιατρική, κομπογιανετισμός και ματζούνια.
0: Ναι.
1: Να το πούμε όλα αυτά σε ένα,
0: σωστό, γιατί σε ένα... τον κομπογιανητισμό, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είδα προχθές τον πρόεδρο του ΕΟΦ να λέει ότι όποιος διαφημίζει κβαντική ιατρική είναι κομπογιανήτης. Βέβαια μετά το θέμα πήρε και πολιτική διάσταση με τη σύγκρουση του κυρίου Γεωργιάδη με την κυρία Καριστιανού, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν σας αφορά εσάς. Για πείτε όχι, μου λοιπόν πόσο,
1: πόσους
0: εντοπίσατε.
1: Το δικό μου το background είναι κβαντική φυσική, καταλαβαίνετε, έχω μια ευαισθησία σε αυτό. Ναι. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν τόσες πολλές παραβιάσεις σε αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό είναι ένα, πώς το πω τώρα, ένα περιθωριακό, ας πούμε, κομμάτι της ιατρικής, γενικότερα της online επικοινωνίας. Κυρίως διαφημίζουν mainstream θεωρίες, τις οποίες, πράξεις μάλλον και θεραπείες, τις οποίες θεωρούν ότι θα φέρουν κόσμο στα ιατρία τους. Ειδικά το καλοκαίρι, το προηγούμενο, παρατήρησαν μια πολύ μεγάλη έξαρση. Υπάρχει μια περιοδικότητα στο φαινόμενο, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί στοχεύουν και πάρα πολλούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας για διακοπές.
0: Μάλιστα. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό ότι τα νυχάδικα κάνουν μπότοξ πια. Θα μου πείτε, οτιδήποτε γίνεται παντού. Δυστυχώς δεν υπήρχε αυτός ο έλεγχος. Δώστε μου ένα λεπτό να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψω να σας ρωτήσω δύο πράγματα ακόμη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Δοξαράς, δημιουργός του MedWatch, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μας είπε ότι αυτή η εφαρμογή με τεχνητή νοημοσύνη θα επεκταθεί σήμερα στον Πειραιά και τις επόμενες μέρες σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να σκανάρει γιατρούς, κέντρα αισθητικής και οτιδήποτε άλλο. Μας είπατε ότι με βάση τα νέα στοιχεία, τα περισσότερα κέντρα αισθητικής κάνουν ιατρικές πράξεις που είναι παράνομο, σωστά?
1: Όχι, τα περισσότερα από αυτά, από τα κόκκινα,
0: τις
1: κόκκινες δομές που έχουμε επισημάνει. Είναι μικρό το ποσοστό, αυτό λίγο να το επισημάνουμε, ενώ και στους γιατρούς που έχουμε δει παραβάσεις και στα κέντρα αισθητικής. Δηλαδή όταν μιλάμε για χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες δομές και έχουμε βρει 200,
0: 200 ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμα στις 200 είστε?
1: Όχι, όχι. Έχουμε πέσει λίγο, γιατί ουσιαστικά έχουν σταματήσει τις καμπάνιες και να ξέρετε ότι έχουν αλλάξει και πολλά sites.
0: Α, για πείτε το μας αυτό.
1: Ήταν ένα στιγμιότυπο το οποίο προχώρησε προς μια κανονικοποίηση. Άρα εμείς από αυτές τις 231 που συζητάμε, πολλές από αυτές ήταν προγενέστερες, όπως είπαμε. Ήταν το καλοκαίρι. Οι διαφημίσεις που πάλι βέβαια εμπίπτουν στα
0: άρα μου λέτε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα που άρχισε να λειτουργεί η εφαρμογή, πολλοί κατέβασαν τις διαφημίσεις και κατέβασαν και τις καμπάνιες.
1: Κατέβασαν τις διαφημίσεις και κατέβασαν καμπάνιες και άλλαξαν και τις περιγραφές στα site τους.
0: Μάλιστα. Είδατε, ο φόβος φυλάει τα έρμα που λέμε.
1: Να πω εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα πλαίσιο, για να είμαστε και δίκαιοι, το οποίο δεν είναι τόσο πλαίσιο ασυδοσίας, είναι ένα πλαίσιο το οποίο είναι γκρι και είναι και χαλαρότητας, αλλά και δεν είναι και ξεκάθαρο. Δηλαδή, οι ιατρικοί σύλλογοι βγάζουν πάρα πολύ αυστηρές διατάξεις. Π.χ. δεν επιτρέπουν φωτογραφίες πριν και μετά για τις αισθητικές, για τους δερματολόγους και τους αισθητικούς, και τους πλαστικούς. Δεν επιτρέπουν μαρτυρίες. Δηλαδή, υπάρχουν Ινστιτούτα Ονειμότητας που έχουν 10 μαρτυρίες από γυναίκες που λένε ότι συλλάβανε με την πρώτη. Όλα αυτά καταλαβαίνετε είναι απαγορευμένα. Οπότε είναι σημαντικό να τεθεί ένας κώδικας και ένα πλαίσιο που είναι όλοι σύμφωνοι ότι έτσι δουλεύουμε από εδώ και πέρα, έτσι διαφημίζουμε, έτσι επικοινωνούμε στον ασθενή.
0: Τελευταία ερώτηση. Σε αυτή την εφαρμογή θα μπουν και άλλες παράμετροι, κύριε Δοξάρα, και επιπροσθέτως θα υπάρξει και κάποια εφαρμογή που μπορεί να την έχει ο καθένας στο κινητό μας και πηγαίνοντας σε ένα ιατρείο να τσεκάρει σε αυτό το ιατρείο είναι όλα okay.
1: Σε αυτή την εφαρμογή τώρα ενσωματώνουμε και κάποιες άλλες παραμέτρους όπως είναι δεδομένα από, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει, αλλά πρέπει να μπουν δεδομένα από τις περιφέρειες, στις κλινικές, ποιος είναι ο νόμος εκπρόσωπος, ποιοι γιατροί είναι μέλη της Επιτροπής. Γιατί αυτά δεν τα έχουν οι ιατρικές σύλλογοι, είναι στην κυριοδοσία των περιφερειών. Και η εφαρμογή για τους πολίτες είναι έτοιμη, απλά περιμένουμε μια νομοθετική διάταξη, γιατί όπως ξέρετε θα πρέπει να επικοινωνηθούν οι γιατροί οι οποίοι είναι κόκκινοι, έχουν βρεθεί να έχουν πειθαρχικές διώξεις. Σε αυτή τη στιγμή η νομοθεσία δεν επιτρέπει να δημοσιεύονται τα ονόματα.
0: Μάλιστα. Πώς θα λέγεται η εφαρμογή για τους πολίτες?
1: Είναι καλή ερώτηση. Αν έχετε κάποια ιδέα, παρακαλώ.
0: Α, δεν την έχετε βρει ακόμη.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Δοξαρά. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά είδατε, η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία βοηθά πια τα πράγματα να γίνονται πολύ γρήγορα, αρκεί πρώτον κάποιος να τα σκεφτεί εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων, και αρκεί να μην χρειάζεται να φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή για να σκεφτούμε πράγματα που μετά φαντάζουν αυτονόητα. Και κρατάμε και αυτό που είπε ο κ. Δοξάρας, από τη μέρα που μπήκε σε λειτουργία αυτή η εφαρμογή, πάρα πολλά Ινστιτούτα, ιατρία, νόμιμα, παράνομα ή οτιδήποτε άλλο, κατέβασαν και τις αναρτήσεις και τις διαφημίσεις και τους διαγωνισμούς. 3 μπότοξ, το ένα δώρο ή οτιδήποτε άλλο, υπήρχε όλο αυτό το διάστημα. Τώρα, στα τελευταία λεπτά που μας μένουν, γιατί έχουμε διάφορα πολιτικά θέματα, αλλά θα τα αφήσουμε για αύριο, γιατί τα πολιτικά δεν τελειώνουν ποτέ και πάνω κάτω κάθε μέρα είναι τα ίδια. Δεν αλλάζουν και φοβερά πράγματα. Για συνεργασίες μιλάνε όλοι, τις συνεργασίες αποκλείουν όλοι. Μετά έρχονται κάποιοι άλλοι να μιλήσουν για τις συνεργασίες. Παραδείγματος χάρη ο κύριος Αυλονίτης. Ο κύριος Πάνας αδειάστηκε από το Πασόκ τις προηγούμενες μέρες, γιατί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το κόμμα του κύριου Τσίπρα να είναι στο σοσιαλδημοκρατικό χώρο και κατά αυτή την έννοια να μπορεί να συνεργαστεί με το Πασόκ. Τον άδειασαν πανηγυρικά. Μετά από 2 μέρες, 3 ήρθε ο κύριος Αυλονίτης να ενταχθεί στο Πασόκ και μία από τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ήταν: γιατί όχι να μην συνεργαστούμε και με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Δεν ξέρεις από πού να το μαζέψεις το θέμα. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε τα πολιτικά λοιπόν για αύριο. Θα έχουμε έτσι κι αλλιώς 2 δημοσκοπήσεις αυτή τη βδομάδα και θα έχουμε την αφορμή να μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Γρηγοράκη. Είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας. Προς το παρόν και φαντάζομαι και προς το μέλλον δεν ασχολείται με την κβαντική ιατρική. Και κύριε Γρηγοράκη, σας καλέσαμε γιατί έχετε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση στο Υπουργείο Υγείας, δεν ξέρω αν την κάνετε και στο Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με την ανάγκη να υπάρχουν διατροφολόγοι στα σχολεία.
6: Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι. Είναι μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας η ύπαρξη, η θεσμοθέτηση της παρουσίας των διατροφολόγων σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Με αφορμή βέβαια την προσπάθεια, τη διαφαινόμενη προσπάθεια που έτσι καταβάλει το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την εκπόνηση της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Βλέποντας λοιπόν τα αποτελέσματα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα σημαντικά, προτείνουμε την παρουσία, την θεσμοθέτηση της παρουσίας των διατροφολόγων στα σχολεία με διάφορες αρμοδιότητες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούμε στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού και πάνω εκεί να το εκπαιδεύσουμε έτσι ώστε να πραγματοποιεί τις καλύτερες δυνατές διατροφικές επιλογές.
0: Ξέρετε κάτι, κάποιος που μας ακούει τώρα θα μπορεί να σκεφτεί. Εδώ δεν υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία που είναι πολύ σημαντικοί και που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτρέψουν το bullying, όλες αυτές τις συμπεριφορές, τις αγριότητες. Είδαμε σήμερα μια είδηση ότι οι παιδιά πλακώθηκαν μεταξύ τους και το ένα κινδυνεύει να χάσει τον εφρό του και είναι στο νοσοκομείο. Οι διατροφολόγοι μας μάραναν σε αυτή την λογική, όπως ακούγεται, ένσταση, τι απαντάτε?
6: Λοιπόν, θα σας πω καταρχήν, σε πολλά σχολεία της Ελλάδος υπάρχουν ψυχολόγοι και μάλιστα ψυχολόγοι, οποίοι ένας ψυχολόγος μπορεί να παρακολουθεί 5, 6 ή 7 σχολεία ανάλογα με τη σχολική περιφέρεια. Αλλά εγώ θα σας παραθέσω τα επιχειρήματα τα οποία έτσι κι αλλιώς υποβάλαμε στο Υπουργείο Υγείας και Παιδείας, με σκοπό να πείσουμε ότι η παρουσία των διατροφολόγων είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρώτα απ' όλα, μέσα από μετρήσεις, τις οποίες θα πραγματοποιούνται στα σχολεία, πρόληψη και έγκυρη αναγνώριση της παιδικής υπερβαρότητας και παχυσαρκίας. Να προλάβουμε δηλαδή το κακό στη ρίζα του.
0: Μάλιστα.
6: Ένα το κρατούμενο. Διατροφική καθοδήγηση ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξης του παιδιού. Δηλαδή, να δώσουμε στο παιδί τις κατάλληλες διατροφικές οδηγίες, έτσι ώστε να λαμβάνει τα καλύτερα δυνατά θρεπτικά συστατικά για να αναπτύσσεται σωστά και να μειώνει τον κίνδυνο να αναπτύξει κάποια χρόνια νόσο στην επόμενη. Mm-hmm. Έτσι, ακριβώς. Τρίτον, διατροφική υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Των παιδιών με ειδικές διατροφικές ανάγκες, πιο σωστά. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, ξέρετε, στα σχολεία, τα οποία εμφανίζουν είτε κάποιες αυτοάνωσες διαταραχές, οι οποίες χρήζουν ειδική διατροφική καθοδήγηση, όπως είναι η κοιλιοκάκη, ο σαγαρός διαβήτης τύπου 1, η ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόση του εντέρου και σύνδρομα δυσαπορρόφησης ή και τροφικές αλλεργίες, στις οποίες ο διατροφολόγος εδώ θα κάνει πάρα πολύ χρήσιμο. Θα μου πείτε, το παιδί αυτό δεν λαμβάνει οδηγίες, δεν έχει καθοδήγηση από ένα νοσοκομιακό περιβάλλον? Όχι. Πολύ περισσότερο στο σχολείο αυτό θα είναι πιο έντονο και πιο σοβαρό όσον αφορά βέβαια το να αποτρέψει το παιδί.
0: Σας απάντησε είτε το ένα Υπουργείο είτε το άλλο, δηλαδή είτε υγεία είτε παιδεία?
6: Όχι, δεν έχω απαντήσει δυστυχώς. Συνεχίζω όμως, αλλά δύο πολύ γρήγορα, γιατί ξέρω ότι δεν έχετε χρόνο. Διατροφική υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων που αθλούνται. Είναι πολύ σημαντικό, τα παιδιά που αθλούνται έχουν δύο απαιτήσεις και αθλήματος και εξέλιξης. Και τρίτον και τελευταίο βέβαια, εξατομικευμένη αντιμετώπιση της παιδικής υπερβαρότητας και παχυσαρκίας μέσα από κατάλληλα προγράμματα παρέμβαση τα οποία θα στοχεύσουν στην ύφεση του φαινομένου.
0: Τα κρατάμε αυτά. Μέσα στη βδομάδα θα είναι εδώ κοντά μας ο Υπουργός Υγείας. Έτσι κι αλλιώς ισχύει η νέα διάταξη για τα κηλικεία και για το τι πρέπει να προσφέρουν αυτά, τα κηλικεία των σχολείων. Οπότε μπορούμε να εντάξουμε και αυτό το αίτημα το δικό σας σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Αν και, όπως μου είπε η πρόεδρος των κηλικείων που βγάλαμε προχθές, πάρα πολλά παιδιά από τη σχολική τάξη ακόμα, πριν χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα, παραγγέλνουν με delivery μέσω του κινητού και μόλις χτυπάει το διάλειμμα, έρχεται το delivery στην είσοδο του σχολείου.
6: Πρέπει να υπάρχει στα σχολεία για αυτούς ακριβώς τους λόγους που αναφέρετε κι εσείς.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα απαντήσουν και τα δύο υπουργεία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρηγοράκη, για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, φίλες και φίλοι. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

0: Λοιπόν, να πάρουμε και ορισμένα μηνύματα ακροατών. Ο φίλος μας ο Τάκης λέει: για όσο έχετε αξιολογήσεις, τόσο θα δυναμώνουν τα πατριωτικά κόμματα. Ο κόσμος πεινάει. Τι κερδίζει με τις αξιολογήσεις? Μπορεί ο μέσος Έλληνας να περάσει μετά τις 15 κάθε μήνα? Έδωσε μία απάντηση ο κύριος Πετράκης. Και κυρίως η απάντηση είναι: τι θα συνέβαινε αν ήταν αρνητικές οι αξιολογήσεις? Καταστροφή, είπε. Το κρατάμε. Τώρα, για το τι κερδίζουν και δυναμώνουν τα πατριωτικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη, μπορούμε να συζητήσουμε και για τον όρο πατριωτικό τι σημαίνει, αλλά εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, ο Πέτρος λέει: θεωρώ πως σε μεγάλο βαθμό τα ποσοστά της αριστεράς στο Βερολίνο είναι υψηλά λόγω της μεγάλης παρουσίας με των μεταναστών με δικαίωμα ψήφου. Ναι, είναι και αυτά, αλλά κυρίως είναι λόγω της καλής προεκλογικής εκστρατείας που έκανε τον Die Linke στο Βερολίνο, και επειδή έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα το θέμα των ενοικίων και των κατοικιών, που είναι τεράστιο. Και γι' αυτό και κέρδισε τις μικρές ηλικίες, όπως είπαμε και πριν. Στον αμιγώς γερμανικό πληθυσμό, λέει, τα ποσοστά του AfD είναι πολύ υψηλά. Έτσι είναι. Και ένα τελευταίο μήνυμα από τον Πάνο. Η οικονομική κρίση στη Γερμανία, λέει, δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορες τις χώρες του Νότου. Η Ευρώπη δεν είναι ένα σύνολο ανεξαρτήτων οικονομιών. Ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξης της Ελλάδας στηρίζεται σε ευρωπαϊκούς πόρους που χρηματοδοτούνται από ισχυρές οικονομίες. Αν αυτές πιεστούν, οι επιπτώσεις αργά ή γρήγορα θα φανούν. Το να πιστεύουμε ότι δεν μας αγγίζει ποτέ είναι επικίνδυνη αυταπάτη. Τα κόλπα είναι παλιά, τα κορόιδα καινούρια. Θα συμφωνήσω, Πάνο. Και προς για την αλήθεια αυτών που λες, μπορούμε να παρακολουθήσουμε, και θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες, τη συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ποιες χώρες, πλούσιες χώρες, είναι διατεθειμένες να δώσουν ή όχι ποσά, προκειμένου ο ευρωπαϊκός αυτός προϋπολογισμός να διευρυνθεί. Γιατί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό παίρνουν όλες οι χώρες, άρα και εμείς. Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Ελίνα Κλήτου στο μικρόφωνο. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία, εδώ για να κάνουμε λογαριασμό.
1: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ. Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
8: Α 94,7.

0: Αλφα 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα

0: Μηχανολόγος μηχανικός, ένεργον και εξοικονομώ, σημαίνει κερδίζω.
1: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Α94,7.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
3: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
4: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
5: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται. Και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
10: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
11: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
12: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
10: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
11: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
12: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
11: Dreamteam.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: listen, man, if you see a nigga named Nip Hustle talking some love shit on Facebook, some if you break a girl heart, you should open your heart back up and feel better for her shit. That is not me, girl. I'm not saying nothing like that on Facebook, on Instagram, on Twitter. I'm promoting albums and concerts and clothes and...
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Like.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
6: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
8: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Άνεση και λειτουργικότητα.
12: Αισθητική και ποιότητα.
11: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
12: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
11: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
12: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Μελισσότοπος Καστοριάς.
12: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
11: Ζήστε το σπίτι σας.
13: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-029-004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
14: Σειρά, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε.
1: Κυρίες και κύριοι. Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. 21 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: Δευτερούλα. Ξεκινάει η εβδομάδα μας.
0: Δευτέρα,
1: κάτι έχω. Δεν
0: ξέρω τι δεν έχω. Είναι αυτό που αν μας σηκωθώ το πρωί και δεν πονάω κάπου, νομίζω ότι είμαι πολύ καλά.
1: Ξεκινάς έτσι με τέτοιο μπρίο, χαρά και τσαχπινιά την εβδομάδα σου.
0: Όχι, όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Με εντυπωσιάζεις.
0: Συζητάγαμε αν κερδίζαμε ένα τζόκερ, ας πούμε.
1: Μόνο τι θα τα κάναμε.
0: Ναι, τι θα τα κάνουμε τα λεφτά. Πώς θα τα μοιράζαμε ακριβώς. Έτσι. Περνάς ευχάριστα, κοιμάσαι χαρούμενος, ξυπνάς. Έτσι, μία από τα ίδια. Και Δευτέρα και χαμένος.
1: Πάλι
0: ξέρεις.
1: Δεν κέρδισα.
0: Πάλι πάμε τώρα. Ξέρεις. Μόνο έτσι, μόνο άμα κερδίσεις τζόκερ η Δευτέρα είναι καλή.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα κέρδιζες.
0: Άμα γιαγιά μου έχει καρούλια τώρα.
1: Ναι, θα έπαιρνες αποστάσεις από μένα. Δεν θα σου λείπε το να με βλέπεις κάθε μέρα στη, να με τρως
0: μια την χαρά, μάπα. Μια χαρά, έχω σχέδιο εγώ. Έχω σχέδιο.
1: Έχει σχέδιο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: μείνετε ανήσυχοι, έχει σχέδιο.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Γιορτάζει ο Ιωνάς, το είπα.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω αν το είπα. Και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ σήμερα.
0: Να το. Πρώτα γιορτάζει το Αλτσχάιμερ. Η Εύη και μετά. Έτσι. Στο είπα ή δεν στο είπα. Και λέει γιορτάζει και ο άλλος.
1: Μετά το είδα αυτό, παιδιά.
0: Λοιπόν, έχουμε ζώδια, έχουμε νέα από το διάστημα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε. Έτσι, μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας σε αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά, τόσο ευγενικά, μπορώ εγώ να σου το αρνηθώ?
0: Όχι βέβαια. Εσύ που είσαι ειδική, αν αλλάζουμε χώρα, αλλάζει και το ζώδιο, ας πούμε, το κάθε ζώδιο είναι λίγο διαφορετικό, νομίζω.
1: Κάποια λίγα πράγματα είναι. Αλλάζουν.
0: Κάποια λίγα όμως.
1: Κάποια λίγα όμως.
0: Έτσι.
1: Αυτή μη φανταστείς σημαντικές
0: διαφορές. Αυτή η ακρίβεια στις προβλέψεις
1: υπάρχει, για να σου το καταλάβεις, υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζεις αυτό, σαν παρακλάδι, σαν τομέα τέλος πάντων της αστρολογίας, όπου βάσει του χάρτη σου μπορούν να σου πούνε σε ποια περιοχή του κόσμου θα μπορούσες να έχεις τη μεγαλύτερη επιτυχία, την καλύτερη ζωή, το...
0: Στη Γυρλανδία.
1: Εμένα, επειδή κάποτε μου το βγάλανε. Μου το βγάλανε κάποτε.
0: Καλός άνθρωπος αυτός που το βγάλε.
1: Έδινε το Εκουαδόρ.
0: Άμα εκεί θα θριαβεύσεις το Εκουαδόρ.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω εγώ, παιδιά, στο Εκουαδόρ.
0: Σε έχουν πάρει χαμπάρι και στο είπανε με τρόπο.
1: Ξέρω τι ήθελε να πει ο ποιητής.
0: Δεν θα πούμε ζώδια σήμερα, θα τελειώσει η εκπομπή, νομίζω.
1: Πάμε λίγο γρήγορα. Έχουμε μια θετική όψη τώρα αυτές τις μέρες, που ευνοεί έτσι λίγο την επικοινωνία, φέρνει κάποιες πιο ευχάριστες ειδήσεις, έτσι να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε έτσι κάποιες πιο δύσκολες όψεις, με μεγαλύτερη ένταση, που ίσως να μας κάνουν να νιώσουμε και πιο εξαντλημένοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα επιμέρους των ζωδίων μας. Πάμε στους κριούς, κρυαράκια μου. Είναι σαν να σας είναι λίγο πιο εύκολο αυτή την εβδομάδα να πιστείτε για κάποιο ψέμα, ας πούμε, να ξεγελαστείτε πιο εύκολα από κάποιο πρόσωπο του επαγγελματικού σας περιβάλλοντος που σας προσεγγίζει και κάτι σας τάζει. Ταυράκια μου, εσείς από την άλλη πλευρά ίσως κάπου να βλέπετε ότι κάτι σας δυσκολεύει στα οικονομικά, ότι κάτι δεν εξελίσσεται με τον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε και κοιτάτε να δείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να το ρυθμίσετε καλύτερα. Διδυμάκια μου, τα πάω, βλέπεις γρήγορα τώρα όλα, έτσι. Κάποια αλλαγή που θέλατε να ξεκινήσετε, κάτι που θέλατε να προχωρήσετε, φαίνεται να έχει παγώσει λίγο και περιμένετε να δείτε πότε θα αρχίσουν να κινούνται πάλι τα πράγματα. Θα αρχίσουν να κινούνται, θέλουν λίγη υπομονή από εσάς. Καρκίνι. Υπάρχουν έτσι κάποιες βελτιώσεις στα επαγγελματικά σας. Θέλει λίγο παραπάνω προσοχή να μην σας τάξουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Λιονταράκια μου. Είναι έτσι μια περίοδος αυτή η εβδομάδα που μπορεί να φέρει στο προσκήνιο κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά, με νομικά ζητήματα, με πράγματα που πρέπει να διευθετήσετε και δεν μπορείτε να τα αφήσετε άλλο στην άκρη να βαλτώνουν. Παρθενάκια, μπορείτε έτσι να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και αυτό είναι και το σημαντικότερο που πρέπει να κάνετε και σε αυτό να δώσετε σημασία. Με ποιο τρόπο μπορείτε δηλαδή να βελτιώσετε στην ουσία τη ζωή σας, γιατί μπορείτε να κάνετε τις κατάλληλες αλλαγές αυτή την περίοδο. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί μου, είναι απαραίτητο να δείξετε υπομονή και επιμονή σε όλα όσα θέλετε να πετύχετε και να καταφέρετε. Έχετε μία δύναμη στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο μην εξειδανικεύετε άτομα και καταστάσεις. Σκορπιοί, το τρέχω αρκετά. Λοιπόν, τα οικονομικά είναι στο προσκήνιο για εσάς. Μία συμφωνία που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει αρκετά, ωστόσο μην πάρετε τελικές αποφάσεις ακόμα και σαφώς μην προχωρήσετε σε υπογραφές. Τοξοτάκια, λίγο πιο γρήγορα αρχίζουν να κινούνται τα πράγματα και νιώθετε να ξεβαλτώνετε. Γενικότερα θα είναι παραγωγική η εβδομάδα σας και πράγματα τα οποία σχεδιάζατε πιο πριν μπαίνουν σιγά σιγά σε εφαρμογή. Εγωκεράκια, τα οικονομικά δείχνουν να βελτιώνονται σιγά σιγά, με αρκετές ευκαιρίες να έρχονται προς το μέλλον σας. Οπότε δώστε βάση σε αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας και αξιοποιήστε τα ανάλογα. Υδροχάκια, μία συνεργασία ή ακόμα και μία σχέση μπορεί να αποκτά μία διαφορετική υπόσταση, να είναι πιο σοβαρή πλέον από ό,τι ξεκίνησε, από ό,τι ήταν στην αρχή. Έχετε το νου σας λοιπόν και δώστε την απαραίτητη φροντίδα. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, φαίνεται ότι σιγά σιγά κάποια πράγματα αρχίζουν να αποδίδουν κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά, ανεβαίνουν οι ρυθμοί και βελτιώνονται σταδιακά τα οικονομικά.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα, έρχονται διαφημίσεις και επιστροφή εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Mm-hmm. Έτσι έχουμε το σαν σήμερα που έρχεται μετά τις διαφημίσεις.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Εύη Βαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που μας λέτε πολύ καλά λόγια εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε γενικότερα. Σε λίγο και πάλι εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: 94,7.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-6892.
7: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Αλφα 94,7.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Μια ζωή.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε εδώ.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλή εβδομάδα επίσης.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι,
1: εννοείτε,
0: να μας πάει
1: βεβαίως,
0: καλά.
1: Βεβαίως.
0: 21 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: 21 του Σεπτέμβρη.
0: Επιβαλίκος μας και δερμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο, 21 Σεπτεμβρίου. Το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Ιεραρχίας Άκουι, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά χάνουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνουν την ελληνική σημαία. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα, δύο Lockheed TAF-33. 1964 ο εισαγγελέας Δηλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανωτάτων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA, η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 21 Σεπτεμβρίου.

0: Bali, Bali, Bali.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ και λίγο καιρό έχουμε ανακαλύψει την Τάλια.
2: Ποια Τάλια, το λουλούδι?
1: Την Τάλια από το παραπέντε.
2: Χρόνια τώρα.
1: Υπάρχει. Και όμως υπάρχει αληθινή.
2: Πόθεν υπάρχει.
1: Υπάρχει, παιδί μου, σου λέω. Λοιπόν, είναι από Κίνα. Είναι μια παμπλούτογλου Κινέζα, η οποία θέλησε να επέμβει σε μια σειρά και να αλλάξει λίγο το story.
2: Μάλιστα.
1: Τι έκανε λοιπόν, αγόρασε τη σειρά, γιατί έτσι θα έκανε και η Τάλια. Έτσι, αυτή το προχώρησε λίγο περισσότερο, έγινε και η πρωταγωνίστρια. Εντάξει, για ποιο λόγο όμως έγινε πρωταγωνίστρια? Γιατί ο πρωταγωνιστής ήταν ωραίος, τον γούσταρε και ήθελε να το φυλάει και έπρεπε να βρει έναν τρόπο. Οπότε έφτιαξε όλη την ιστορία, όλο το σενάριο εκείνη ξανά από την αρχή, έτσι, και έβαλε 60 σκηνές φιλιών και αγκαλιές με τον πρωταγωνιστή. Λοιπόν, καλό το βλέπουμε για πλάκα, αλλά αν ήταν αντίθετη η ρόλη, έτσι, τώρα θα είχε γίνει χαμός, όπως έγινε και εδώ χαμός, γιατί ο ηθοποιός 23 ετών το κατήγγειλε δημοσίως αυτό και είπε ότι νιώθω bullying μέσα στη σειρά.
2: Και παρενόχληση, βέβαια.
1: Έτσι, παρενόχληση στα παρασκήνια. Έτσι, καταλαβαίνετε, και πολλή πίεση να γυρίσουμε σκηνές φιλιών και αγκαλιές ξανά και ξανά. Ενώ σου λέει ότι γυρίστηκαν τουλάχιστον 60 σκηνές, ίσως και περισσότερες, με φιλιά. Χαμός. Πάντως η Τάλια υπάρχει, παιδιά. Και επειδή βλέπετε, η Τάλια δεν μένει στο σενάριο. Δηλαδή πληρώνει, και εφόσον πληρώνει δεν θα αλλάξει μόνο το σενάριο. Θα είμαι εγώ πρωταγωνίστρια, θα φυλάω και τον όμορφο νιό. Καταλαβες. Έχει όλο το πακέτο.
2: Με τον παρά μου.
1: Ο Καπουτζίδης το βλέπει πολύ αθώα κάποτε. Η Τάλια ήταν υπεράνω. Σου λέει, εγώ πληρώνω.
2: Ναι, αλλά η Τάλια νομίζω ήθελε το μικρό πόνι, δεν ήθελε.
1: Αλλά αυτό, ρε παιδί μου, τώρα αυτό σου λέω, το κοίταζε λίγο πιο ρομαντικά. Ενώ τώρα η Τάλια της πραγματικότητας είναι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, τελείως. Ο ηθοποιός, εκτός των άλλων, δήλωσε υπερβολικές σκηνές. Εκτός από παρενόχληση και όλα τα άλλα, και υπερβολικές σκηνές.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Να πάμε, αφού το λες εσύ. Να πάμε. Έδωσε το ένασμα.
1: Να
0: το
1: πάμε.
0: Σήμα. Να πάμε. Επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε νέα από το διάστημα που έρχονται.
1: Βεβαίως. Νόμιζες ότι θα σε αφήσω έτσι.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε social media, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, εκεί μας βρίσκεται. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσετε.

0: 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
6: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
7: Από τι έφυγε?
8: Από πατατάκια.
9: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Νέο
8: νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα ετησιακή αρρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
13: Ψηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα, δευτεριάτικο, να σου το πω και αυτό.
1: Και έχει έρθει η ώρα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για τη Σελήνη. Και όχι, δεν θα αναφερθώ στον αγαπημένο σου.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος μου?
1: Θα αναφερθώ στις ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ναι.
1: Και θα σου πω ότι αν θέλεις να φτιάξεις βιώσιμους οικισμούς στη Σελήνη, θα πρέπει να προσανατολιστείς σε μικρούς οικισμούς με περίπου έως 1000 κατοίκους. Γιατί θα είναι πολύ πιο βιώσιμοι από τις μεγάλες πόλεις. Γιατί στη Σελήνη είναι πολύ περιορισμένα τα αποθέματα νερού και θα εξαντλούνταν γρήγορα από την έντονη δημοτική κατανάλωση. Όλα αυτά τα αναφέρουν σοβαρές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από Elon Musk και Jeff Bezos. Κατάλαβες, γιατί δεν θέλουν απλά να πάνε, θέλουν να μείνουνε. Ακόμα σου λέει και με ποσοστό ανακύκλωσης νερού 98%, μία πόλη 1 εκατομμυρίου ανθρώπων θα εξαντλούσε τα διαθέσιμα αποθέματα νερού της Σελήνης σε περίπου έναν αιώνα.
0: Έχει αποθέματα νερού η Σελήνη?
1: Είδες κάτι πράγματα που δεν ήξερες?
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και σου λέει θα τα ανακυκλώνεις όλα.
0: Όλα. Σαν την κατοχή που τα έκανες και μετά τα ξανάτρωγες.
1: Με λίγο πιο ευωδιαστό τρόπο.
0: Εντάξει. Πώς είναι το πολιτικό μασάζ που λένε ότι κάνανε στους βουλευτές τα κόμματα? Κάπως έτσι θα είναι μασάζ για αστροναύτες. Ναι. Ψυχολογικό, έτσι ώστε να μπορούν να το καταπιούν πιο εύκολα.
1: Όχι παιδί μου. Τα ανακυκλώνονται όλα.
0: Τι μαγειρεύεις σήμερα? Κατά με φράουλες. Και θα είναι αλήθεια.
1: Το παράκανες.

0: έχουμε ευχάριστα νέα, έτσι, για το κλίμα γενικότερα. Βασικά η πεποίθηση μερικών όπως και εμένα ότι η κλιματική αλλαγή δεν μας αφορά εμάς και είναι μια διαδικασία που γίνεται πάνω στη γη όσο εμείς δεν υπήρχαμε, έτσι, νομίζω ότι δυναμώνει με αυτά εδώ που διαβάζουμε εδώ. Οι επιστήμονες λοιπόν, έτσι, λένε ότι η απώλεια πάγου επιβραδύνεται. Στην Γιρλανδία φέτος δεν υπήρχε καλοκαίρι καθόλου. Και άκου το πολύ, έτσι, αισιόδοξο, ότι οι πάγοι είναι ίδιοι πλέον με το 1920.
1: Μάλιστα.
0: Λένε οι επιστήμονες τώρα, έτσι. Μικρή αύξηση πάγου. Έτσι, τώρα η Γιρλανδία που φέτος δεν είχε καλοκαίρι είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ένας κύκλος πάνω στη γη. Έτσι, και βρισκόμαστε εκεί πάλι. Κάπου οι επιστήμονες, παιδιά.
1: Δεν είμαι επιστήμονες, για να ξέρω.
0: Ναι, οι επιστήμονες μαζί με τους δημοσιογράφους πρέπει να τα βρούνε. Έτσι, γιατί αλλού διαβάζεις ότι φταίει η κλιματική αλλαγή που έγινε, αυτό ξέρω και εγώ, και κάπου αλλού διαβάζεις ότι, σαν και αυτό εδώ, ότι οι επιστήμονες μετά από μελέτες λένε ότι επιβραδύνεται όλο αυτό το πράγμα, έτσι, και οι πάγοι αυξάνονται σιγά σιγά. Δεν είναι ενδιαφέρον όμως αυτό?
1: Πολύ.
0: Δεν είναι και αισιόδοξο, ρε παιδί μου?
1: Είναι μια βαθύτερη μελέτη, γιατί δεν μπορείς να βγάζεις απλά τέτοια συμπεράσματα. Πρέπει κάπως να κάτσεις.
0: Δεν το βγάζω, παιδί μου, είναι μελέτες αυτές. Μελέτες,
1: ναι,
0: είναι,
1: ρε,
0: το λέει,
1: παιδί,
0: μελέτη.
1: Αλλά είναι ολόκληρη μελέτη.
0: Μελέτη
1: δεν
0: από το 2021. Μελέτη από το 2021. Έτσι. Λέει ότι έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 1920 και φαίνεται μικρή αύξηση πάγου. Ορίστε. Μελέτη, σου λέει. Τώρα δεν νομίζω ότι βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε ότι να είναι. Έχουν λόγο, δεν ξέρω.
1: Τι να

0: Εμένα μου αρέσει πολύ όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Έστω και έτσι όπως επικοινωνείτε μερικοί που λέτε «Σε ακούω καιρό». Ναι, αλλά φίλε, στείλε ένα μήνυμα. Όχι μετά από ένα χρόνο, ξέρω κι εγώ.
1: Στείλε ένα μήνυμα, ένα σήμα.
0: Έτσι. Σήμα καπνού. Λοιπόν, έχουμε social media, εκεί μας βρίσκεται και είναι εύκολος ο τρόπος. Έτσι, Εβιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
8: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα ετησιακή ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
11: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
12: Σειρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: συγχαρήκια. Η Ελλάδα από τον επικεφαλής της NASA. Για ποιο λόγο? Για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη.
1: Πήγε 2026, όμως δεν το λένε αυτό.
0: Ο διοικητής της NASA, Jared Isaacman, υπογράμμισε παράλληλα το ρόλο της χώρας, λέει, στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης και είπε συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την επικείμενη ιδιωτική αποστολή αστροναύτη και το πρώτο της ταξίδι στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και δεν το έκανε έτσι για ένα τηλεφώνημα. Το έκανε στο X, δημοσίως, να το διαβάσουν όλοι.
1: Τι να σε πω, δεν ξέρω. Δεν διαβάζω X.
0: Μα κι εσύ.
1: Είδες.
0: Δεν είσαι μέσα στο πιο τοξικό μέσο.
1: Εγώ προετοιμάζομαι για την AI επίθεση.
0: Και είμαι
1: με χαρτιά.
0: Ζακέτα να πάρεις.
1: Με χαρτιά. Ό,τι θα κάνουμε θα είναι με χαρτιά και μετρητά. Τελεία. Όπως παλιά.
0: Φέρτε μου λεφτά, στείλτε μου λεφτά. Όχι επιταγές, μόνο μετρητά. Το θυμάσαι το τραγουδάκι.
1: Ωραία, να το ξαναβάλουμε αυτό κάποια στιγμή. Να το βρούμε. Εντάξει, είχαμε λοιπόν συγχαρήκια. Αυτό ήτανε.
0: Ναι,
1: ωραία. Τέλειο. Τα συγχαρήκια.
0: Έχει
1: λοιπόν
0: λίγο πράγμα να μας συγχαίρουν δημοσίως από την NASA, από κοντζαμά NASA.
1: Έλα, δεν είναι και αυτό που το πας. Συγγνώμη.
0: Έμα.
1: Δεν το ξέρα.
0: Σπαρκαλώ.

0: Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη κυκλοφορεί, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω εδώ, ένα smart πράσινο. Σε ολόκληρη Νέα Υόρκη.
1: Στα Νέα smart... Υόρκα.
0: Ναι, ναι, ένα smart πράσινο, παιδιά. Κάνουμε διαφήμιση στη μάρκα, δεν ξέρω. Αλλά έτσι λέει εδώ το δημοσίευμα, με δύο φούρνους μέσα.
1: Τι δύο φούρνους?
0: Δύο φούρνους. Έχει δύο φουρνάκια. Έτσι. Και φτιάχνει πίτσες. Και γυρίζει. Στο smart μέσα
1: είναι. Και πώς πιο... λειτουργούν τα φουρνάκια?
0: Είναι ο πιο μικρός φούρνος της Νέας Υόρκης και ίσως και του κόσμου, αναφέρει εδώ. Έτσι γυρίζει όλη τη Νέα Υόρκη και φτιάχνει πίτσα εκείνη τη στιγμή στους περαστικούς. Εντάξει, είναι μια ωραία ιδέα. Μάλιστα η ζύμη είναι 72 ευρών. Σαν την πίτσα εδώ με την τρούφα που έχουμε φάει στο στούντιο και σου άρεσε. 72 ωρών ήταν ο ρήμανσης. Λοιπόν, Άλβελο λέγεται.
1: Πώς ήρθε?
0: Ή Αλβέλο, ξέρω και εγώ.
1: Αυτή η πίτσα.
0: Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται το μαγαζί.
1: Μάλιστα.
0: Η μικρότερη πιτσαρία του κόσμου. Πόσο βγάζει κάθε μήνα? 10.000 δολάρια το μήνα. Σου λέει, να, περνάει το πράσινο smart, φέρε μια πίτσα. Έτσι και οι πίτσες κοστίζουν από 16 έως 20 δολάρια. Ανάλογα τι βάζεις μέσα. Αυτά. Εντάξει, ο καθένας είναι, κάνει ό,τι μπορεί. Άκουγα τη ζωή στη Νέα Υόρκη και αν μία φορά δεν ήθελα να πάω, τώρα δεν θέλω να πάω δύο φορές. Έτσι είναι χάλια τελείως, παιδιά. Δεν το συζητάμε.

0: Λοιπόν, έχω μια ιδέα να κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Να θεσπίσουμε μια μέρα που θα ταξιδεύουμε και θα προτείνουμε έτσι μια απόδραση στην Ευρώπη σε μερικές έτσι πολύ γιορτινές περιοχές.
1: Αχ, πολύ μ' αρέσει.
0: Ας πούμε για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα φώτα. Τι λες κι εσύ?
1: Μ' αρέσει.
0: Αν το δούμε στην πορεία, έτσι τις επόμενες μέρες.
1: Μ' αρέσει,
0: έτσι ώστε να προτείνουμε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς.
1: Αμέ.
0: Με ζώδια και με αισιόδοξες σκέψεις για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Δηλαδή, αυτό με τα ταξίδια στην Ευρώπη για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που σκέφτομαι είναι αισιόδοξο. Δηλαδή, σκέφτεσαι ότι θα είσαι καλά και ότι θα πας και κάπου, ρε παιδί μου, και το χτίζεις από τώρα αυτό.
1: Πολύ μ' αρέσει.
0: Με διάφορους τρόπους. Γιατί άμα κλείσει από νωρίς είναι και πιο φτηνά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας αφήνουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ σε 22 ώρες.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πολλά πολλά φιλιά από μας και να έχετε ένα υπέροχο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Γεια χαρά.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69 42 40 28 84.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Είμαστε καλά, λέω, είμαστε καλά.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου 202, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου 202, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
7: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
8: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
9: Το 2 ευρώ Ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
8: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
9: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
10: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
11: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94 κομμέτα.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
3: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις την δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: Dreamteam.org.gr.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται. Και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
5: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.